0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

μέρα, αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
4: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

μόνος μου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: or lease.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Σε κινητοποίηση έχουν τεθεί κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αυθόδους πυρετού στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στην Μπάχνα σε φάρμα με 66 πρόβατα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι η μονάδα έχει ολοκληρώσει και τον δεύτερο εμβολιασμό και δεν συνορεύει με άλλες μονάδες. Προστίθεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία θανάτωσης των ζώων και λήφθηκαν μέτρα απομόνωσης μέσω κατάλληλων σημείων ελέγχου. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι εργάζονται ακατάπαυστα για την διερεύνηση του νέου περιστατικού και την αξιολόγηση των νέων επιδημιολογικών δεδομένων.

Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται νέες προσπάθειες για εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Λίγες ώρες μετά την δήλωση ότι ανέστειλε νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για να δοθεί ευκαιρία στην διπλωματία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Υποστήριξε επίσης ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι ελπίζει να το πετύχει αυτό, όπως είπε, με έναν πολύ καλό τρόπο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου, υποστηρίζοντας ότι σε αυτήν αναγνωρίζονται απώλειες δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιρανική Αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος του Ιράν και του ειρηνικού πυρηνικού του προγράμματος κατά την διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η Ιρανική Αποστολή υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών και κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για ακλόνητη υποστήριξη στο Ισραηλινό καθεστώς και στις πράξεις του στην περιοχή. Σε ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση πρόσθεσε ότι στην πραγματικότητα ο ένοχος και ο κλέφτης παίζουν τώρα τον ρόλο του εισαγγελέα και του δικαστή, επιχειρώντας να ξεπλύνουν τα δικά τους εγκλήματα. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους χθεσινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στο βόρειο Ισραήλ. Ο στρατός του Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις εχθροπραξίες παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, αφότου ξέσπασε η νέα ένοπλη σύραξη. Εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στο Λίβανο και 22 άνθρωποι στο Ισραήλ. Για την Ινδία, όπου θα πραγματοποιήσει τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Στο επίκεντρο της επίσκεψης αναμένεται να είναι ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, ενώ θα υπογραφούν αρκετές συμφωνίες. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικότατο ταξίδι σε συνέχεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού της χώρας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο. Επεσήμανε ότι στην επίσκεψη αυτή τέθηκαν οι βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία όχι μόνο στα πολιτικά θέματα, αλλά και στα θέματα της οικονομίας, των επενδύσεων και του τουρισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά 430 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση της νεοπομπής που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου σε περισσότερα από 50 σκάφη που συμμετείχαν στην αποστολή. Σύμφωνα με πλάνα από την ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές, οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν μπύρα εναντίον τουλάχιστον 2 πλοίων του στολίσκου για την Γάζα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ισραήλ, δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά. Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο. Η Φόντερ Λάιεν στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι συζήτησαν με τον Τούρκο πρόεδρο για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό και υπογράμμισαν την σημασία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει την διαδικασία υπό την ηγεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα στάδια, αναφέρει η Φόντερ Λάιεν. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει επίσης

0: επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν. Χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ερντογάν ως πολύ καλή, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία ως βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Μάλιστα, διαπίστωσε ότι τα συμφέροντα της Ευρώπης και της Τουρκίας συγκλίνουν.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Προβληματισμό εκφράζει ο Δήμος Ακάμα για παρεμβάσεις και εισηγήσεις που ζητούν την ακύρωση ή το πάγωμα των έργων βελτίωσης στον δρόμο Λουτρά Αφροδίτης Φοντάνα Αμορόζα, υποστηρίζοντας ότι τίθεται ένα ψευδές δίλημα μεταξύ προστασίας της ανθρώπινης ζωής και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος θέτει το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να παραμείνει χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις ένας δρόμος που, όπως αναφέρει, έχει συνδεθεί με 3 θανατηφόρα δυστυχήματα και δεκάδες τραυματισμούς στην περιοχή. Όπως σημειώνεται, η ασφάλεια πολιτών, επισκεπτών και σωστικών δυνάμεων δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα, επισημένοντας ότι η επικινδυνότητα του δρόμου είναι εμφανής για όποιον επισκεφτεί την περιοχή. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας δεν εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση επισκεπτών, αλλά αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την πυροπροστασία, την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά και την διαχείριση μιας περιοχής με υψηλή οικολογική αξία. Παράλληλα, ο Δήμος Ακάμα απορρίπτει την θέση ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελούν αντικρουόμενους στόχους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμφωνεί με το κλείσιμο του δρόμου ως λύση. Όπως αναφέρεται, η απαγόρευση πρόσβασης δεν επιλύει το ζήτημα της ασφάλειας καθυπηρεσίες, εργαζόμενοι, σωστικά, συνεργεία και άλλοι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον δρόμο και να εκτίθενται σε επικίνδυνες συνθήκες εάν δεν υλοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Ο Δήμος τονίζει επίσης ότι ο σεβασμός προς την φύση και το περιβάλλον είναι δεδομένος, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και το αρμόδιο Υπουργείο για την διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων με ευαισθησία, επιστημονική τεκμηρίωση και μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες. Την ίδια ώρα επισημαίνεται ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού τοπίου είναι αδιαπραγμάτευτη, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η περιοχή πρέπει να παραμένει εκτεθειμένη σε γνωστούς κινδύνους. Σύμφωνα με την θέση του Δήμου, η βελτίωση της ασφάλειας σε υφιστάμενο δρόμο με νόμιμες διαδικασίες, τεχνική τεκμηρίωση και περιβαλλοντικούς όρους δεν μπορεί να ταυτίζεται με υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Καταληκτικά, ο Δήμος Ακάμα αναφέρει ότι η περιοχή χρειάζεται λύσεις που να διασφαλίζουν ταυτόχρονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της ανθρώπινης ζωής, απορρίπτοντας, όπως σημειώνει, λογικές αδράνειας που αφήνουν γνωστούς κινδύνους χωρίς αντιμετώπιση. Ολοκληρώνονται σήμερα οι τριήμερες εργασίες της Ιεράς Συνόδου που συγκλήθηκε για να εγκρίνει τις προτινόμενες αλλαγές του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Πληροφορίες φέρουν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν για κάποιες από τις προτινόμενες αλλαγές και τις τροποποιήσεις που έγιναν, να εγκρίνουν τελικά το νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει και την επιλογή νέων Μητροπολιτών και Επισκόπων απευθείας από τους συνοδικούς. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της τριήμερης συνόδου, αναμένεται ότι θα εκδοθεί ανακοίνωση για τις αποφάσεις. Σήμερα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να ανακοινωθεί και η διαδικασία για την επιλογή του νέου Μητροπολίτη, ώστε να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι η επιλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι στιγμής ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται η Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Συνεχίζει την κάνει αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στο Ικαλάθι την περίοδο από 1η μέχρι 15 Μαΐου, όπως διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, συνολικά καταγράφηκαν αυξήσεις σε 182 γραμμοκώδικες προϊόντων που εμπίπτουν σε 31 κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες κυμαίνονται από 1 μέχρι 9%. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Ρουσιώτης ανέφερε ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες ξηρή καρπή, χυμή φρούτων και λαχανικών, μαλακτικά ρούχων, κατεψυγμένα ζυμαρικά, παιδικές τροφές, κατεψυγμένα λαχανικά, ελαιόλαδο και μορομάντιλα, ενώ ο ξύς ανταγωνισμός παρατηρείται μόνο σε ελάχιστο αριθμό υπεραγορών και στη συντριπτική πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο Ικαλάθι δεν φαίνεται να υπάρχει οξύς ανταγωνισμός. Σχετικά με τη σύγκριση των τιμών πετρελαίου κίνησης ανά επαρχία, ο κ. Ρουσιώτης επιβεβαίωσε πως η Πάφος παραμένει διαχρονικά η επαρχία με την ψηλότερη μέση τιμή σε σύγκριση με τις άλλες. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου για την συνεχιζόμενη αδυναμία διαχείρισης και επίλυσης αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων, υποστηρίζει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της επαρχίας. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΒΕ Πάφου στις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΕΒΕ. 1,5 χρόνο μετά την έναρξη των πρώτων συζητήσεων για το θέμα και 1,5 μήνα μετά την αποστολή της τελευταίας επιστολής του ΕΒΕ Πάφου προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, δεν έχει ληφθεί, όπως αναφέρει, οποιαδήποτε απάντηση ή οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση που να καταδεικνύει ότι υπήρξε ουσιαστική ενασχόληση με το εξαιρετικά σοβαρό αυτό ζήτημα. Αυτός προσθέτει είναι και ο λόγος που προκαλεί αγανάκτηση στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου. Η στάση αυτή κρίνεται από το επιμελητήριο ως απαξιωτική τόσο προς το ίδιο το ΕΒΕ Πάφου όσο και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου συμμετέχει στην τρίτη συνάντηση εταίρων και στο θεματικό εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Έργου Smart Tours, Smart Tourism, Smart Destination που πραγματοποιείται από τις 20 μέχρι τις 21 Μαΐου στην πόλη Περός Γκυρέ της περιφέρειας Μπρίτανη στην Γαλλία. Το θεματικό εργαστήρι και η εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου αποσκοπούν στην ενίσχυση της διπεριφερειακής ανταλλαγής γνώσεων και πολιτικών γύρω από την ανάπτυξη τουριστικών προορισμών που βασίζονται σε δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστεί η πρόοδος του έργου, οι δράσεις που προγραμματίζονται για το υπόλοιπο του 2026, καθώς και θεματικές που αφορούν τα στατιστικά και τους δείχτες τουρισμού, αλλά και την έρευνα και καινοτομία σε ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες. Παράλληλα, στο πλαίσιο του θεματικού εργαστηρίου, οι εταίροι θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές εμπειρίες και εργαλεία πολιτικής που συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών. Η συμμετοχή της ΕΤΑ Πάφου εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης του προορισμού Πάφος, προωθώντας την περιοχή ως πρότυπο έξυπνου και βιώσιμου τουριστικού προορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο έργο Smart Tour συμμετέχουν 10 εταίρια από την Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία, Ουκρανία, Βέλγιο και Κύπρο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με σεβασμό και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η κεντρική εκδήλωση μνήμης και τιμής του Δήμου Πάφου για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 6:30 από την πλατεία 28 Οκτωβρίου και ακολούθησε στο Μαρκίδιο Δημοτικό Θέατρο Πάφου η κεντρική εκδήλωση μνήμης, στην οποία χαιρετισμούς απίφθηναν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νίνα Καρακλίδου, Νικόλαος Κεσίδης και Ευκλήδης Αμβροσιάδης, καθώς και ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου. Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Δόκτωρ Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Πρίνστον, κ. Νίκος Μιχαηλίδης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η μνήμη του παρελθόντος και το χρέος του μέλλοντος από την γενοκτονία στην αναγέννηση». Μετά από την ομιλία του ανέδειξε τη σημασία της ιστορικής μνήμης. Μέσα από την ομιλία του ανέδειξε την σημασία της ιστορικής μνήμης, της διατήρησης της ταυτότητας και της ευθύνης των επόμενων γενεών απέναντι στην αλήθεια και την δικαίωση. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Το Δάκρυ της Μνήμης», ένα μουσικοθεατρικό δρόμενο αφιερωμένο στη μνήμη, τον ξεριζωμό, την αντοχή και την αναγέννηση του ποντιακού ελληνισμού. Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δέχεται αιτήσεις, δηλώσεις ζημιάς για τις ζημιές που προκλήθηκαν από καταιγίδα στις 3/5 του 26. Τα έντυπα δήλωσης ζημιάς μπορούν να τα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πάφου, του Περιφερειακού Γεωργικού Γραφείου Πόλεως Χρυσοχούς, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας στην θεματική σχέδιο διαχείρισης κινδύνων. Οι κάτοχοι, οι ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο το αργότερο μέχρι 29 Μαΐου στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Διομήδου Στέφανος που βρίσκεται στην Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Σάβα 2 μετά το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης προς Γεροσκήπου, στη Γεροσκήπου. Πολυκάρπου Ίκαρος που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 29, κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος στην Πάφο. Και Ρωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στην Βασιλέως Στασιίκου κατάστημα 3 στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με βροχές τοπικά κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και ανακαταστούν σταδιακά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι σφοδροί 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και θα καταστεί σταδιακά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Ράδιο Κόσμος, 95.2 FM Stereo.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Σε κινητοποίηση κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθόδους πυρετού στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στην Πάχνα σε φάρμα με 66 εγωπρόβατα. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανή η κλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ καταβάλλονται νέες προσπάθειες για εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά 430 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση της νεοπομπής που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Για την Ινδία, όπου θα πραγματοποιήσει τριήμερη επίσημη επίσκεψη, αναχωρεί σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματική αποστολή. Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Τούρκο πρόεδρο. Διεξάγεται απόψε στην Κωνσταντινούπολη ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Φράιμπουργκ και στην Άστον Βίλα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με τον Πολίτη, ο οποίος έχει κύριο τίτλο στο στόχαστρο «Υποψήφιοι βουλευτές. Η ελεγκτική παρακολουθεί και συλλέγει στοιχεία για τις προεκλογικές τους δαπάνες». Η ελεγκτική υπηρεσία έχει δημιουργήσει αρχείο καταγραφής των εκλογικών δαπανών κομμάτων και υποψηφίων, το οποίο εμπλουτίζεται καθημερινά. Στο αρχείο περιλαμβάνονται υποψήφοι που μονοπολούν τις διαφημιστικές πινακίδες και διοργανώνουν πολυτελείς δεξιώσεις, όπως μια πρόσφατη σε πολυτελές σκάφος αναψυχής. Στόχος: η αντιπαραβολή των στοιχείων που θα υποβάλουν στην ελεγκτική υπηρεσία μετά τις εκλογές της Κυριακής οι ίδιοι, οι 753 υποψήφοι, αλλά και οι διαφημιστικοί φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον απέκρυψαν δαπάνες ή παραβίασαν το ανώτοτο όριο των 30.000 ευρώ. Οι υποψήφοι καταγγέλνουν ότι δεν υπάρχουν για την εκκάλυψη των εκλογικών τους δαπανών οι 30.000 που καθορίζονται στον εκλογικό νόμο. Ωστόσο, κενά και παράθυρα που εντοπίζονται σε πρόνοιες τους επιτρέπουν να υπερβαίνουν τις 30.000 με σχετική ευκολία. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στόλος Γάζας, ερωτήματα για το ρεσάλτο. Το Ισραηλινό ρεσάλτο σε διεθνή ύδατα εντός της Κυπριακής ζώνης κατέληξε στην κατάληψη όλων των σκαφών του Στολίσκου και στην κράτηση δεκάδων ακτιβιστών, ενώ η Κύπρος δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε. Η τύχη των κρατούμενων παραμένει άγνωστη. Κοίτας Μακρόνος, εξόριξη με χαμηλό οικονομικό όφελος. Η πολιτική προτεραιότητα της εξόριξης φυσικού αερίου, να καταστεί δηλαδή η Κύπρος παραγωγός, ζήγησε περισσότερο από το οικονομικό σκέλος των απαιτήσεων της Ιταλογαλλικής κοινοπραξίας Eni Total και οδήγησε στην έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής του Κοιτάσματος. Ανάπτυξη Τρόζενα, στο πλευρό του επενδυτή οι κάτοικοι του Άρσου. Στην αντεπίθεση ο Κοινοτάρχης και οι κάτοικοι Άρσους υπερασπίζουν την επένδυση του Ισραηλινού στην Τρόζενα και προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν αν αυτή παρεμποδιστεί. Καταγγέλνουν καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Περίμενα πάνω από 2 χρόνια και δεν πήρα καμία απάντηση, λέει ο επενδυτής. Αυτοχειρία 14χρονου Στυλιανού. Υπήρχε εισήγηση για δίωξη και του Αρναούτη. Σάντι, πριν ή μετά τις εκλογές οι αποφάσεις. Παράνομες ΑΠΕ. Η ΑΕΚ προχωρεί σε αποσυνδέσεις και πρόστιμα από 1η Ιουνίου. Λάρνακα, ανθρωπιστική κρίση με την εκένωση. Λίγα 24 ώρα πριν από το άνοιγμα των καλπών, τα βλέμματα στην Προεδρία της Βουλής. Οι πολιτικές δυνάμεις παίζουν το παιχνίδι της τακτικής με πρώτο στόχο την αναζήτηση συγκλήσεων για την Προεδρία της Βουλής. ειδικευόμενοι γιατροί, εξαντλημένοι γιατροί, εκτεθειμένοι οι ασθενείς. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, είπα Ιράν, παράταση εκεχηρία στο παραπέντε. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι η επανάληψη των βομβαρδισμών κατά του Ιράν ήταν χθες μόλις ένα βήμα πριν εκτελεστεί. Xi Jinping, ο Πούτιν ίσως μετανιώσει τι φέρεται να είπε στον Τραμπ για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, η τριάδα που θα ζήσει και τη νέα στιγμή. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με την αλήθεια, η οποία στο πρωτοσέλιδό της σήμερα έχει διαφημίζει τη συμφωνία που ήθελαν να αλλάξουν. Η κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του Κρόνου. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε την Κύπρο ως επικείμενη παραγωγό φυσικού αερίου που έχει θέσει ως στόχο να το πουλήσει στην Ευρώπη το 2028. Έως πριν έναν με δύο μήνες ζητούσε επαναδιαπραγμάτευση όρων λόγω ανησυχίας για το ενδεχόμενο οριακών κερδών με τις ΕΝΗ και το ΤΑΛ να μην αποδέχονται. Εξακολουθεί επίσης να χρήζει επεξήγησης και του αν βάσει συμφωνίας το κυπριακό φυσικό αέριο θα καταλήγει όντως στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της Αιγύπτου. Ανακριτές είχαν εισηγηθεί και την δίωξη Αρναούτη, αναφορές στην δίκη για την αυτοχειρία του 14χρονου Στυλιανού. Από την έρευνα προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για 15 μέλη της αστυνομίας, ωστόσο τότε Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε την δίωξη ενός μόνο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ποινικός ανακριτής, κάποια πράγματα φαίνεται να έγιναν από πλευράς υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, ωστόσο δεν έγιναν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Με πολιτική αυτοπεποίθηση η Ανίτα λίγο πριν την κάλπη, η τελική ευθεία και η μάχη της εικόνας αξιοπιστίας. Η πρόεδρος του ΔΣ εμφανίζεται πιο δυνατή και συγκροτημένη στα τελευταία debate και τηλεοπτικά πάνελ. Επενδύει σε αφήγημα σταθερότητας, θεσμικής σοβαρότητας και ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Τραμπ, ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν. Υποστηρίζει πως παρακαλούν για συμφωνία οι Ιρανοί. Αλλάζει ο καιρός. Κατά τόπους βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες κάτω της κανονικής αστάθεια μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Σπάνιες φυλές ζώων, συγγύη χθείως για το πώς τελικά θα προστατευτούν στον αέρα το ορόσημο του 2029 για το χαλούμι. Παγκύπρια εκστρατεία, ΑΕΚ και σύνδεσμος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα αρχίσουν ελέγχους για παράνομες εγκαταστάσεις ή αυξήσεις της ισχύως σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά. Προαναγγέλει ποινές και πρόστιμα. Παρέμβαση Νουρί, θα ξαναγίνουμε πολιτικοί αυτόχειρες. Παρέμβαση Κωνσταντίνου Πετρίδη, γιατί Δυσή την επόμενη Κυριακή. Και στην αθλητική της εφημερίδας είναι και θέμα αξιοπρέπειας. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα θέματα από την πρώτη σελίδα και της αλήθειας. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Διευρύνεται η στήριξη προς το ΑΚΕΛ για τις βουλευτικές εκλογές. Μετά τον Ανδρέα Μαυρογιάννη συστρατεύονται και οι Πόποι Αβραάμ, Ευθύμιος Φλουρέντζο και Δημήτρης Ηλιάδης. Μετά την ανακοίνωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη για συστράτευση με το ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία στις βουλευτικές εκλογές και άλλοι παράγοντες της πολιτικής ζωής και της τέχνης, καλούν τους ψηφοφόρους να στηρίξουν με την ψήφα τους στην κάλπη την ερχόμενη Κυριακή το συνδυασμό του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, σημαίνοντας ότι η ψήφος του ΑΚΕΛ είναι ψήφος για την κοινωνία, για ένα καλύτερο αύριο και για τον τόπο μας. Ο Ευθύμιος Φλουρέντζο και η Πόποι Αβραάμ υπογράμμισαν ότι το ΑΚΕΛ αποτελεί σημαντικό ανάχωμα απέναντι στον κίνδυνο διολίσθησης της κυπριακής κοινωνίας σε φασιστικές νοοτροπίες και ακραίες αντιλήψεις. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, εδώ φωτογραφία, νέα πρωτοβουλία ΑΚΕΛ για στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων στον τουρισμό. Κινδυνεύει να χαθεί το χαλούμι Πόποι. Μείωση της ποσόστοσης εγωπρόβιου γάλακτος είναι σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Κουκούλωσαν την επίθεση στις λαϊκές οργανώσεις Πάνωλα Κατάμιας. Οι αρμόδιες αρχές δεν προχώρησαν σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ούτε στην προσαγωγή και καταδίκη των δραστών. Όπως όλα δείχνουν, κουκουλώθηκε και συγκαλύφθηκε και αυτό το έγκλημα, σημειώνει το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού. Κλιμακώνεται η κρίση στις κεντρικές φυλακές. Η κατάσταση αναμένεται να κορυφωθεί στις 22 Μαΐου, οπότε έχει εξαγγελθεί 24ωρη απεργία έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με δεσμοφύλακες να κάνουν λόγο για βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στο εσωτερικό των κεντρικών φυλακών. Ετοιμόρροπες οικοδομές, ειδοποιήσεις για εκένωση δύο πολυκατοικιών στη Λάρνακα. Ο Ανδρέας Βίρας καλεί την κυβέρνηση να παρέχει στήριξη για την μεταστέγαση των ενίκων. Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού, αποκαλύψεις ενώπιον του δικαστηρίου για εισήγηση ποινικής δίωξης αστυνομικών περιλαμβανομένου και του αρχηγού αστυνομίας. Ακόμη, Ομόνοια, συμπόρευση Παπασταύρου και Μπεργκ για ενίσχυση της ποιότητας του ρόστερ. ΑΕΛ, το μεγάλο στοίχημα του Ούγκο Μάρτινς. Είχαμε και τις ειδήσεις, τις διεθνείς ειδήσεις. Βλαντιμίρ Πούτιν, Σι Τζιπίνγκ, αλληλοστήριξη σε θέματα κυριαρχίας και υπογραφής 40 συμφωνιών. Γάζα, έντονη καταδίκη για την ανακέρδιση του Στολίσκου και απαγωγή ακτιβιστών. Και ολοκληρώνουμε τις ημερήσιες εφημερίδες. Θα δούμε σήμερα και την οικονομική της καθημερινής. Θα ολοκληρώσουμε όμως πρώτα τις ημερήσιες με τον Φιλελεύθερο. Είχε ανακριθεί ο Αρναούτης. Αποκαλυπτικό. Οι ανακριτές είχαν εισηγηθεί δίωξή του στην υπόθεση θανάτου του 15χρονου Στυλιανού. Κατηγορούμενοι σήμερα είναι μέλος της αστυνομίας και άλλα 9 πρόσωπα, οι γονείς του 15χρονου και 7 λειτουργοί του Γραφείου Εφημερίας. Ο Αρναούτης ήταν τότε επικεφαλής του αστυνομικού σταθμού Πέρα Χωρίου. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, κάτοικοι επενδυτής θέλουμε να ζωντανέψει Τρόζενα. Οι κάτοικοι και επενδυτής απαντούν στις αντιδράσεις για την ανάπτυξη στο εγκατελελειμμένο χωριό, τονίζοντας ότι η περιοχή τους έχει αφαιθεί για δεκαετίες στην εγκατάλειψη. Μιλούν για παραπληροφόρηση και οι κάτοικοι δηλώνουν: δεν πουλήσαμε για τα λεφτά. Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον του Ούγγρου επενδυτή? Ξεκινάει η μεγάλη ανάπλαση του Αιγιάννη στη Λάρνακα. Με 6,3 εκατομμύρια μεταμορφώνεται ο Αιγιάννης Λάρνακας. Έπεσαν υπογραφές για την ανάπλαση της παραδοσιακής συνοικίας. Αρχίζουν Ιούλιο οι εργασίες. Υπόθεση Σάντι. Στην νομική υπηρεσία οι τελικές αποφάσεις. Καλύτερη επίδοση 40 ετίας η εισρωή Μαΐου στα φράγματα. Ανάσα στα φράγματα μετά από ένα χρυσό τρίμηνο την άνοιξη. Στα 9,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η εισρωή μέχρι χθες. Ασθενείς σε απόγνωση μένουν χωρίς τροφή ή πληρώνουν αδρά. Πηγαίνουν, έρχονται συγγενείς στα νοσοκομιακά φαρμακεία, αλλά δεν βρίσκουν διατροφικά σκευάσματα, ελλείψεις αλλά και μπερδέματα μετά την επαναφορά του δικαιώματος για τους πρώην δημόσιους υπαλλήλους. Διαδικασίες του περασμένου αιώνα, καταγγέλει η ΟΣΑΚ. Κοινωνικές ασφαλίσεις στα ΣΥΝ και πλην από τρεις οικονομολόγους. Οι προοπτικές για επικερδείς επενδύσεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι πολλές. Υπάρχουν όμως και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με διαφάνεια. Επίσκεψη στην Ινδία. Πέφτουν υπογραφές για σημαντικές συμφωνίες. Ενίσχυση του στρατηγικού άξονα συνεργασίας. Ο κεντρικός στόχος των επαφών Χριστοδουλίδη σε Μουμπάι και Νέο Δελχή. Ανίτα προς Οδυσσέα. Κατηγορούν τους πάντες, ισοπεδώνουν τα πάντα. Δεν είναι λύση η διάλυση των πάντων και η τακτική της ισοπαίδωσης δεν αρμόζει στην πολιτική, δήλωσε η Ανίτα Δημητρίου αναφερόμενη προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το ΑΛΜΑ. Η προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων. Ειδοποίηση για 24 διαμερίσματα σε 3 μέρες. Εκενώστε την πολυκατοικία. Ένοικοι 24 διαμερισμάτων στη φανερωμένη Λάρνακας καλούνται να εγκαταλείψουν το κτίριο μέσα σε 3 ημέρες, ενώ φόβοι εκφράζονται για ευρύτερη στεγαστική κρίση στην πόλη. Κοιτάσματα Κρόνος, σταθμός η επενδυτική απόφαση. Εγκρίθηκε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής για το κοίτασμα Κρόνος, το οποίο προορίζεται για υγροποίηση στο Αιγυπτιακό τερματικό και πώληση σε διεθνείς αγορές. Η ΕΝΗ θα λάβει τάχιστα τελική επενδυτική απόφαση. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που προβάλλουν στις πρώτες σελίδες οι ημερήσιες εφημερίδες. Πάμε να δούμε και την εβδομαδιαία εφημερίδα οικονομική της Καθημερινής. Επενδυτική εξωστρέφεια για το Ταμείο. Σε μετοχές και ομόλογα του εξωτερικού θα επενδύονται τα πλεονάσματα των εισφορών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γράφει η εφημερίδα. Σε επενδυτικά προϊόντα του εξωτερικού θα τοποθετούνται τα πλεονάσματα των εισφορών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Καθημερινής. ακόμη στην πρώτη σελίδα. Κρίση, εξαντλούνται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, αγορές νέες αναταράξεις στην αγορά ομολόγων Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Eurobank εγκαινιάζεται rep office στο Μπουμπάι. Τράπεζες αναμένονται εγκρίσεις για Ancoria και CDB. Ιερά Σύνοδος τροποποιήσεις καταστατικού και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Κύμα απολύσεων, η τεχνητή νοημοσύνη τρώει τις θέσεις εργασίας. Κομισιόν υποεκόλαψε επικοινωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Αυτά είναι τα κυριότερα από τα θέματα που προβάλλει στην πρώτη σελίδα και οικονομική της καθημερινής. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
5: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
8: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 20:16 κατά ακριβία, λεπτά πριν από τις 8. Για άλλη μία φορά επανέρχεται το θέμα του δρόμου Λουτρά Αφροδίτης Φοντάνα Αμορόζα. Σαν να μην έχουμε τίποτε άλλο να συζητήσουμε σε ό,τι αφορά γενικότερα το Εθνικό Δασικό Πάρκο στον Οκάμα, τα έργα υποδομής, η συζήτηση έχει επικεντρωθεί το τελευταίο διάστημα στο αν θα βελτιωθεί ο δρόμος αυτός, στον οποίο έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια θανατηφόρα δυστυχήματα κυρίως με τετράτροχες μοτοσυκλέτες, άνθρωποι από τη Γαλλία, από την Αυστρία, από διάφορες χώρες, οι οποίοι επιβαίνουν σε τετράτροχες μοτοσυκλέτες και καταλήγουν στο γκρεμό, στο κακοσκάλι, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί ασφάλειας. Αυτά τα σημεία επιδιώκουν να επιδιορθώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν λάβει τις σχετικές εγκρίσεις, πλην όμως υπάρχουν αντιδράσεις. Η τελευταία αντίδραση έγινε από την Επίτροπο Περιβάλλοντος στην Αντωνία Θεοδοσίου, η οποία ως Επίτροπος Περιβάλλοντος με την με επιστολή της προς το τμήμα περιβάλλοντος ζητά να ανακαλέσει την άδεια που έχει δώσει για να γίνει επιδιόρθωση αυτού του δρόμου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των Δήμων και κυρίως του Δήμου Ακάμα. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, ο Μαρίνος Λάμπρου. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
9: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακρότες.
3: Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που παρεμβαίνετε για το θέμα αυτό. Την πρώτη φορά το είχατε κάνει με κοινή ανακοίνωση με το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Τώρα βλέπω μια ανακοίνωση, προχωρήσατε χθες την έκδοση μιας ανακοίνωσης εσείς. Αντιλαμβάνομαι ότι λόγω ακριβώς αυτών των πληροφοριών της δημοσιοποίησης των θέσεων της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.
9: Έτσι είναι όπως τα λέτε και πολύ καλά κάνατε την περιγραφή στην αρχή. Υπήρξαν πάρα πολλά θανατηφόρα. Δεν τιμεί τη χώρα μας αυτά σε ένα μελλοντικό εθνικό δασικό πάρκο να το γνωρίζουμε και να χάνονται ψυχές. Με την επιστολή της κυρίας που έστειλε της κυρίας περιβάλλοντος, που έστειλε επίτροπος περιβάλλοντος, που έστειλε στο τμήμα περιβάλλοντος, δεν την βλέπω ως επικοδομητική. Αντίθετα, βλέπω να οποιοδήποτε, είτε οργάνωση είτε οποιοδήποτε παράγοντας, να προσπαθούν να σταματήσουν αυτό να γίνει αυτό το έργο, να προσπαθούν με όποιον τρόπο, με οποιαδήποτε δικαιολογία, να τον μπλοκάρουν να μην συνεχίσει. Γι' αυτό εμείς αντιδράσαμε. Κυρίως όταν είναι και επίτροπος περιβάλλοντος, μπορούσε να έρθει σε επαφή με το, τμήμα περιβάλλοντος. Δεν χρειάζεται να στείλει και την επιστολή.
3: Πρέπει να σας πω ότι επειδή ξέρω λίγο το παρασκήνιο στην εσωτερική έτσι, ενημέρωση, αλληλοενημέρωση και απόψεις που εκφράζουν τα διάφορα τμήματα, τα κυβερνητικά τμήματα, η κυρία Θεοδοσίου όταν προέκυψε αυτό το ζήτημα τοποθετήθηκε, έγραψε εκεί τις απόψεις της προς το τμήμα περιβάλλοντος κλπ. Αυτό αποκαλύφθηκε χθες, ήταν γνωστό δηλαδή η θέση της εδώ και από τότε που προέκυψε το σχετικό ζήτημα. Είχε εκφραστεί η κυρία Θεοδοσίου και εκφράσει την αντίθεσή της. Απλώς τώρα ζητάει την ανάκληση αυτής της απόφασης.
9: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Σεβαστές οι απόψεις οποιοδήποτε. Ας αφήσουν και τους υπεύθυνους, αυτούς που είναι ειδικούς, κυρίως το τμήμα δασών, το τμήμα περιβάλλοντος, το τμήμα αλίας, να κάνουν τη δουλειά τους. Διαφορετικά με οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε αντίθετη άποψη, και εγώ έχω αντίθετη, έχουμε αντίθετες απόψεις οι Δήμοι και τα δημοτικά διαμερίσματα, αλλά δυστυχώς αν το θέλουμε να ξεκινήσει αυτόν τον εθνικό δασικό πάρκο, μόνο έτσι.
3: Τώρα δεν μιλούμε, τώρα μιλούμε για να γίνουν ένα σημείο, δύο σημεία στην πραγματικότητα είναι. Το ένα είναι εκεί στο Κακοσκάλι και το δεύτερο είναι σε ένα άλλο έτσι, σημείο. Μιλούμε τώρα για δύο σημεία που θα πρέπει εκεί να γίνουν, να επιδιορθωθούν οι λακκούβες, να σπάσουν κάποιες πέτρες για να ομαλοποιηθεί ο δρόμος. Περί αυτού πρόκειται. Δεν μιλούμε τώρα για την αναβάθμιση ενός δρόμου, έτσι.
9: Ναι, αλλά όταν ζητούμε να ανακαλέσουμε, να βρίσκουμε προσκόμματα για να σταματήσει το έργο με οποιαδήποτε είτε λαγκούφες ή οτιδήποτε, έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος. Πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, θα υπάρξουν φωτιές, θα υπάρξει οτιδήποτε. Πρέπει να βλέπουμε και την ασφάλεια του κόσμου, σίγουρα σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά αν δεν μας αρέσει αυτό αν πλατείνει ο δρόμος μισό μέτρο, δεν θα καταστραφεί το ολόκληρο το εθνικό δασικό πάρκο. Υπάρχει και η αντίθετη άποψη ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν και τα σωστικά συνεργεία αλλά και η πυροσβεστική και το τμήμα δασών να κινηθούν καλύτερα, να υπάρξουν πιο άμεσες δράσεις εκ μέρους τους.
3: Εσείς αντιτίθεστε και στην πρόταση αυτή που υποβάλλετε να κλείσει η είσοδος για ιδιωτικά οχήματα, έτσι? Διαφωνείτε με αυτή την πρόταση?
9: Διαφωνούμε, ναι, αυτό λέω και εμείς διαφωνούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε το έργο. Είναι να καλέσουν τα κυβερνητικά τμήματα τις απόψεις τους, ολόκληρο το έργο να σταματήσει. Αν με αυτόν τον τρόπο να θυμηθούμε την Μαρίνα της Πάπου, που βλέπαμε ότι για 30 χρόνια ο ένας με τον άλλον με διάφορα προσκόμματα. Και το βλέπουμε και αυτόν τον έργο έχει πάνω από 2 χρόνια που είναι σταματημένο. Μελέτη στη μελέτη, πού θα πάμε τελικά. Και όταν βλέπουμε από τέτοια άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα και πληρώνονται από το κράτος, συγγνώμη δηλαδή, πρέπει να είναι η πιο υπεύθυνη η στάση τους.
3: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση κατασκευής βελτίωσης του δρόμου, είχαμε ακούσει υποσχέσεις ότι θα πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι είναι ζήτημα ημερών. Δεν προχώρησε κάτι. Έχετε κάποια πληροφόρηση?
9: Από ό,τι γνωρίζω, με τον μελετητή προχωρούν και ετοιμάζουν για να προχωρήσουν για την προκήρυξη των προσφορών.
3: Ναι, αλλά δεν έχετε κάτι ακόμη?
9: Όχι, είναι να γίνει προκήρυξη των προσφορών, όπως μας το έχουν παρουσιάσει. Όταν ρώτησα μετά, ήταν όπως μας το είχαν παρουσιάσει, θα γίνει προκήρυξη προσφορών. Υπήρχαν διαφωνίες και εκ μέρους μας, αλλά δεν είπαμε να σταματήσει το έργο.
3: Μάλιστα. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει προκήρυξη ακόμα.
9: Όχι, δεν έχει γίνει. Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει γίνει προκήρυξη.
3: Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις.
9: Σίγουρα, κάποιος το να σταματήσει το έργο τους ωφελεί. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν κάποιοι που τους ωφελεί να μπλοκάρουν ξανά το έργο.
3: Διερωτούμε, σας έχω ακούσει και άλλη φορά να λέτε για συμφέροντα. Ποιοι έχουν συμφέροντα, τι συμφέροντα έχουν?
9: Κοιτάξτε, μπορείτε να δείτε με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Τι πάνε, μπορεί οποιοδήποτε να πάει να επισκεφτεί τον ΑΚΑΜΑ? Δεν μπορεί. Ο δρόμος είναι σε πάρα πολύ κοινή κατάσταση. Σε κάποια σημεία είναι και επικίνδυνος. Είχαμε κάνει τελευταίως κάποια μικρά δευτιωτικά με το τμήμα δασών. Κάποια μικρές
3: παρεμβάσεις,
9: ναι. Πολύ μικρά, απλώς για προστασία. Τι πάνε και το επισκέψονται τώρα? Κάποιοι επαγγελματίες και αυτοί που θέλουμε να κάνουμε μελέτη επί μελέτη για να σταματούμε εκεί.
3: Σκοπεύετε να κάνετε κάτι άλλο πέρα από αυτή την ανακοίνωση ή την
9: αντίδρασή
3: σας?
9: Απλώς θα έρθουμε σε επικοινωνία ώστε να πιέσουμε το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Γεωργίας, να προχωρήσουν άμεσα. Τίποτα άλλο. Δεν πρέπει να σταματήσει για οποιοδήποτε παρεμβαίνει ή τι κρύβεται από πίσω τους. Απλά εμείς θέλουμε να προχωρήσει. Αν πρέπει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις, σίγουρα που θα πρέπει να υπάρξουν, να υπάρξουν στο μέλλον. Δεν πρέπει από τώρα να γίνει να το σταματήσουμε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή έχουμε αρκετές ημέρες να μιλήσω μαζί σας και απλώς έχουμε επικεντρωθεί τώρα στην προεκλογική εκστρατεία, τι γίνεται με τουρισμό, έχετε καθόλου...
9: Υπάρχουν, είναι μειωμένες οι κρατήσεις, κυρίως τα ξενοδοχεία, είναι μειωμένη και σε όλα τα τουριστικά, είναι φανερό ότι υπάρχει μια μείωση περίπου 20-30% από τα πέρσι.
3: Σε σύγκριση με πέρυσι, λέτε, γύρω στο 20-30%.
9: Αυτές είναι πληροφορίες που έχω από διάφορα τουριστικά καταλήμματα.
3: Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, εύχομαι. Να είστε καλά.
9: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Η είδηση που κυκλοφόρησε από χθες το βράδυ έχει να κάνει με μια νέα μολυσμένη περιοχή. Αυτή τη φορά δεν είναι ούτε κοντά στη Λάρνακα, ούτε κοντά στη ζώνη, στη μολυσμένη ζώνη της Λευκοσίας. Είναι στην διπλανή μας Πάχνα. Είναι στη δυτική πλευρά της Λεμεσού και αυτό προκαλεί πολύ μεγάλο προβληματισμό για το πώς έφτασε η μόλυνση σε αυτήν την περιοχή και δυστυχώς αυτό έχει αναστατώσει και τους κτηνοτρόφους της επαρχίας μας, κάποιοι από τους οποίους θεωρούν ότι είναι ζήτημα χρόνου να εμφανιστούν κρούσματα και στην επαρχία μας από τη στιγμή που έχουν εντοπιστεί αυτά τα κρούσματα στην Πάχνα. Προφανώς κάτι δεν γίνεται σωστά. Για να έχουμε την επέκταση μετά από όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται και λοιπά, τις ζώνες προστασίας, αυτιστηρή επιτήρηση, απαγόρευση ελεύθερης βόσκησης, μετακινήσεων ζώων και λοιπά, και έχουμε αυτή την επέκταση, προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, για τις ανησυχίες που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ένας από τους επαγγελματίες κτηνοτρόφους και ιδιοκτήτης της αγροτουριστικής μονάδας Μερσίνη στην Χούλου, ο συμπατριώτης μας ο Γιάννος ο Φκιάρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Φκιάρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιάννο, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πόσο ανησυχήσατε χθες από αυτή την είδηση?
1: Πάρα πολύ, κύριε Κώστα. Συζητούμε στην οικογένεια μας τι θα μας ξημερώσει, τι θα κάνουμε αν μη τυχόν συμβεί και σε εμάς.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Είναι στον αέρα.
0: Τι νομίζετε ότι, τι πήγε λάθος, τι δεν γίνεται σωστά?

0: συγκεκριμένες κτηνοτροφικές ζώνες, να υπάρχει μια πελατειακή σχέση μεταξύ βιομηχανίας και εμπορίου, η οποία κινεί τα νήματα και τις αποφάσεις.
1: Yes.
0: Αυτό δεν πειρετώ, δεν είμαι επιστήμονας για να γνωρίζω πόσο καιρό πριν είχαμε στην Κύπρο. Αυτό που βλέπω και αυτό που ξέρω ότι αναλύσεις και ελέγχους αν υπάρχει αυτό εις πυρετός άρχισαν να κάνουν τον τελευταίο χρόνο. Είμαι 12 χρόνια κτηνοτρόφος.
1: Μάλιστα.
0: Παλαιότερα θυμάστε είχαμε μια άλλη αρρωστιά, την τρομόδη νόσου.
1: Ναι.
0: Και βλέπαμε σε τηλεοράσεις ζώα άρρωστα, ζώα να τρέμουν και σκοτωθήκαμε.
1: Θυμάμαι τη βρουκέλωση κάποιο διάστημα, μπράβο. Δεν ξέρω αν σχετίζεται.
0: Και σκοτωθήκαμε να φτιάξουμε ζώα ασθεκτικά, ναι, για την τρομόδη νόσου. Εγώ σας λέω ότι σήμερα τα ζώα μας είναι ασθεκτικά στον αυτόδιν πυρετό. Όσες μονάδες βγήκαν θετικές, δεν είδαμε ούτε και ένα ζώο να νοσεί. Είδατε εσείς κάποια εικόνα κάποιου ζώου με άφθες στο στόμα ή στα πόδια?
1: Όχι.
0: Ειδικά τα εγωπρόβατα μας. Ειδικά τα εγωπρόβατα μας είναι ασθεκτικά.
1: Άρα λέτε ότι ενδεχομένως να ακολουθούμε και μια λανθασμένη τακτική σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση.
0: Βεβαίως. Γιατί είμαστε ένα ανοιχτό νησί. Δεν είμαστε συνοριακά ασφαλείς. Εφαρμόζουμε πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Δυστυχώς είμαστε σε συνθήκες Πακιστάν. Υπάρχουν πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ελεύθεροι σκοπευτές, να τους πω, έχουν 5 ή 10 κατσίκια στην αυλή τους, ένα γουρουνάκι, πόσοι συναδέρφοι δεν εμβολιαστήκαν, πόσοι τηρούν τα πρωτόκολλα, πόση αστυνόμευση έχουμε στην πράσινη γραμμή και πρέπει ότι ο νόμιμος, ο νομοταγής πολίτης να υποστεί αυτήν τη θυσία. Δηλαδή σαν να τόρνουμε τα ζώα αυτού που είναι νόμιμος με την εκτροφή του, mm-hmm, και μέχρι να φτάσουμε στον νόμιμο καλή ώρα, κακή ώρα σήμερα στην Πάχνα, μπορεί να έχει πόσους άλλους ανεξέλεκτους.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Δεν γίνεται να θανατώνουμε ζώα, ειδικά χωρίς να ξέρουμε τι μας σημερώνει. Εγγυάται κανείς ότι σε 2 χρόνια, σε 3, θα έχουμε γεωπολιτική σταθερότητα?
1: Ασφαλώς.
0: Εάν ομιγέντο συμβεί κάτι σοβαρό στην περιοχή, δεν θα ψάχνουμε αυτά τα ζώα που ήταν υγιέστατα να μας ταΐσουν?
1: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή λένε οι αρμόδιοι, δυστυχώς είχαμε απευθυνθεί στην εκπρόσωπο των κτηνιατρικών υπηρεσιών, θέλαμε να την έχουμε μαζί μας σήμερα, έχει άλλη υποχρέωση. Λοιπόν, αλλά το γεγονός ότι είμαστε σήμερα μετά από αυτές τις χιλιάδες θανατώσεις ζώων, τα μέτρα, αυστηρά μέτρα προστασίας που πήραν, το γεγονός ότι είχαμε την επέκταση αυτή σε μονάδα στην Πάχνα, κάποιοι λένε ότι κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τις επόμενες ημέρες ή τους επόμενους μήνες. Ήθελα να σας ρωτήσω, λόγω και εμπειρίας, γίνονται ήρθα στη μονάδα σας να γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι, έχουν γίνει εμβολιασμοί?
0: Από ό,τι ξέρω στην Πάφο, δεν γνωρίζω σε άλλες επαρχίες,
1: ναι,
0: εμβολιαστήκε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των ζώων,
1: μάλιστα,
0: όχι όλα, και κάποιοι δεν έκαναν ούτε και την πρώτη δόση ακόμα.
1: Α, μάλιστα. Υπάρχουν κτηνοτροφικά υποστατικά λοιπόν και μονάδες που δεν έχει γίνει ούτε η πρώτη δόση στην Πάφο.
0: Ωραία. Μάλιστα. Και αυτό γιατί εμπίπτει στα πλαίσια του προηγούμενου σχολείου ότι δεν είμαστε σοβαροί. Mm-hmm. Παρήγγειλαν τα εμβόλια λάθος. Παρήγγειλαν λάθος εμβόλια. Παρήγγειλαν σε αριθμό, σε πλήθος. Παρήγγειλαν έναν είδος εμβολίου.
1: Ναι.
0: Έλειψε, δεν υπολόγισαν σωστά το πλήθος των ζώων μας,
1: ναι,
0: και παρήγγειλαν άλλων εμβόλιων ύστερα. Και αυτό προκάλεσε και αντιδράσεις και από εμάς τους κτηνοτρόφους. Δηλαδή δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει σοβαρότητα στην αντιμετώπιση του όλου θέματος και με προχειρότητες θα φτάσουμε εκεί που όλοι φοβόμαστε. Να εξαπλωθεί παντού. Αν δεν είναι ήδη εξαπλωμένος.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω αν, είχαν γίνει αν έχουν γίνει ή αν γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
0: Γίνονται τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, και από ό,τι ξέρω σε πολύ λίγο αριθμών στην Πάφο.
1: Μάλιστα, σε μικρό αριθμό υποστατικών.
0: Σε μικρό αριθμό.
1: Και σε μικρό αριθμό ζώων, αντιλαμβάνομαι.
0: Υπάρχει και δυσπιστία και στη μέθοδο της λήψης και του αποτελεσμάτων.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά δημιουργούν μια εικόνα τώρα έτσι όπως μας την περιγράφετε εσείς, όχι αποτελεσματικού ελέγχου και λοιπά και αυστηρών μέτρων.
0: Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Τη κτηνοτροφική ζώνη στα Μαντριά. Φτιάξαν μια δεξαμενή απολύμανση οχημάτων.
1: Μάλιστα.
0: Εφτιάξαν την, κάποιος λειτουργός επίεν επιθεώρησε

0: είπε ότι είναι εντάξει, κάποιος επληρώθηκε να κάνει τη δουλειά. Mm-hmm. Οι δεξαμενοί δεν ήταν αφαδιασμένοι, υπερχείλιζαν από τη μια μεριά και ήταν άδεια για αρκετές μέρες. Εγώ σε αυτόν τον τόπο που ζω, χωρίς αστυνόμευση, στις αρχές που έστελα τους αστυνομικούς, πήγαιναν η ώρα 7 το πρωί, φεύγαν η ώρα 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Καλά, μετά τις 7 το απόγευμα, δεν μπορούσε κάποιος να παρανομήσει. Εγώ σε αυτόν το κράτος με αυτά τα μέτρα, γιατί να υποστώ αυτήν τη θυσία? Θέλεις να είμαι νομοταγής, εσύ σαν κράτος τι κάνεις? Είσαι σοβαρός, μπορείς να αντιμετωπίσεις μια σοβαρή κατάσταση? Εγώ δεν το νιώθω αυτό το πράγμα. Εγώ σαν Γιάννος δεν το βιώνω.
1: Κανένας μας δεν το νιώθει, δυστυχώς. Κανένας μας δεν το νιώθει αυτό. Είναι πραγματικά τραγικό. Γιατί μιλούμε και για την επιβίωση και για τους κόπους οικογενειών, ανθρώπων, και πραγματικά είναι θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα προσπαθήσουμε έτσι να κρατήσουμε το ζήτημα στην επικαιρότητα και τις επόμενες ημέρες, παρά το γεγονός ότι έχουμε εκλογές, για να δούμε τι πρόσθετα μέτρα μπορούν να ληφθούν σήμερα, προκειμένου, αν δεν είναι ήδη ο αυθόδης πυρετός στην Πάφο, να μην φτάσει και στην Πάφο ο αυθόδης πυρετός. Υπάρχει κάποια εισήγηση από την πλευρά σας, κύριε Φκερά?
0: Η άποψή μου, η προσωπική μου εκτίμηση, ότι δεν έπρεπε μιας εξ αρχής να ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κυνηγώντας τις εξαγωγές και την απειλή που μας έδωσε ο Βέρχελη ότι θα σταματήσουν τις εξαγωγές κτλ., θα χάσουμε και τα αυγά και τα πασχάλια. Θα χάσουμε τον ζωικό μας πληθυσμό που είναι αναντικατάστατος. Δεν μπορούμε να εισάγουμε άλλα ζώα και να εγκλιματιστούν στο μεσογειακό κλίμα της Κύπρου. Και όπως σας είπα και πριν, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αν σε δύο χρόνια ξαναζητεί κάτι όπως το Ιράν ή όπως το Ισραήλ δίπλα, από ποια χώρα θα εισάγουμε ζώα να αντικαταστήσουμε τον πληθυσμό μας?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση σε αυτή. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι, κύριε Φκερά.
0: Καλά,
1: γεια χαρά.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Διάβαζα λίγο νωρίτερα στους τίτλους των εφημερίδων για την αγωνία που επικρατεί στην Λάρνακα σε σχέση με την εκένωση πολυκατοικιών, το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης σε σχέση με το στεγαστικό, είναι οι αναφορές που γίνονται. Και εμείς είχαμε διευθετήσει από χθες να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, τον Χαράλαμπο Πιτογοπίτη, για πού βρίσκεται, για το πού βρίσκονται τα μέτρα. Το διάταγμα το οποίο είχε εκδοθεί πριν από σχεδόν 10 ημέρες, ίσως και περισσότερες, και αφορούσε την εκένωση, το διάταγμα εκένωσης μιας πολυκατοικίας εκεί στην Θερμοπυλών και Νικολάου Έλληνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πιτογοπίτη.
1: Καλημέρα Κωστά μου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πρωτού μπούμε σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, να μου επιτρέψεις να κάνω και ένα σχόλιο για το θέμα με την διαπλάτηση μικρού τμήματος του δρόμου από τα Λουτρά προς το Ακάμα.
0: Ναι, υπάρχει, είχαμε το πρωί το δήμαρχο Ακάμα.
1: Το παρακολούθησα.
0: Το ακούσατε, ωραία, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, και θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα ότι θεωρούμε απαράδεκτη και εξωθεσμική την δημόσια παρέμβαση της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.
0: Εξωθεσμική
1: προς το τμήμα
0: γιατί...
1: περιβάλλοντος με την παρέμβαση την οποία ζητά ανάκληση της έγκρισης για διαπλάτηση του δρόμου. Αυτά τα πράγματα είναι εμμονές. Δυστυχώς οι εμμονικοί φαίνεται ότι έχουν πολλαπλασιαστεί στον τόπο, αγαπητέ Κώστα. Ο καθένας κολλάει σε κάτι και επιμένει με το έτσι θέλει να επιβάλλει την δική του άποψη. Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες, νομισμένες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθεσίες του κράτους για την διαπλάτηση εκεί της Σκοτόστρας, εκεί στο Κακοσκάλι, και συνεπώς να αρχίσουν τα τμήματα και ειδικότερα το τμήμα Δασών να προχωρήσει στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν εκεί, ούτως ώστε αυτό το τμήμα του δρόμου να είναι ασφαλές για τους διακινούμενους, και οι εμμονές να τις αφήσουν στο σπίτι τους.
0: Ναι, δεν διαφωνώ με αυτές τις απόψεις που εκφράζετε, δικαίωμά σας, αλλά το εξωθεσμική γιατί το λέτε είναι η Επίτροπος Περιβάλλοντος, είναι η καθήλυνα αρμόδια
1: ακριβώς,
0: να εκφράσει
1: απόψεις. Ακριβώς, είναι η Επίτροπος Περιβάλλοντος και αντιλαμβάνομαι ότι τις θέσεις της τις έχει καταθέσει εκεί που έπρεπε να τις καταθέσει όταν έγινε η διαβούλευση και η διαδικασία για να βγάλει την απόφαση του Τμήμου Περιβάλλοντος. Και επειδή δεν επέρασε η θέση της και η εισήγησή της, πρέπει να βγαίνει και δημόσια και να πυροβολεί και να δημιουργεί τώρα. Αυτός είναι ο ρόλος της.
0: Μάλιστα. Είναι η επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη θέση αυτή, έτσι, κύριε
1: Καλά Τσέλος. Και όποια είναι η επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι θέσπατο, δεν μπορεί να το κρίσει.
0: Όχι, απλώς το σημειώνω ότι επιλέγει και η κυρία Θεοδοσίου να, στη θέση αυτή να αντικαταστήσει τη Μαρία Παναγιώτου, την Υπουργό Γεωργίας.
1: Και εγώ που τοποθετούνται με αυτόν τον τρόπο, λέω ότι και εγώ ότι είμαι στο Δημοκρατικό Κόμμα που είναι βασικός πυλώνας της διακυβέρνησης της Στοδουλίδη. Τι σημαίνει δηλαδή?
0: Όχι τίποτε, απλώς το σημειώνω.
1: Να διευθυνίζονται, ναι, τα πράγματα.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα και στο θέμα μας.
1: Να πούμε ότι παρακολούθησα και εγώ το πρωί συζήτηση από αέρωση στο τρίτον του ΡΙΚ με τον φίλο των πρόεδρων της Ένωσης Δήμων, τον Βύρα, όπου εκεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην πω σε απόλυτο, ο φίλος του Βύρας έθεσε τα πράγματα όσον αφορά τις επικίνδυνες οικοδομές στις σωστές τους διαστάσεις του όλων θέμα. Και ανάφερε εκεί ότι είναι δεκαετίες, εδώ και δεκαετίες που υπάρχει αυτό το θέμα, είναι εδώ και πέραν των 5 χρόνων που έχουν κατατεθεί από την Ένωση Δήμων συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την εκτελεστική εκκλησία, και δεν αναφέρομαι προς τη σημερινή διακυβέρνηση, πριν 5-10 χρόνια, που υπήρχαν συγκεκριμένες εισηγήσεις και για τις ετοιμόρροπες και επικίνδυνες οικοδομές, αλλά πρωτίστως και για τις νομοθεσίες, για τις κοινόκτητες οικοδομές, χωρίς να υπάρξει οτιδήποτε το συγκεκριμένο. Γι' αυτό να μην μας τα φορτώνουν όλα τώρα στους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αναλάβαμε προχθές και έπρεπε να τα λύσουμε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις κοινόξιδες και τις επικίνδυνες.
0: Ναι, είναι αλήθεια, κύριε Πιτοκοπίτη, ότι έχει πέσει η καυτή πατάτα στα χέρια σας αυτή τη στιγμή με αφορμή την κατάρρευση αυτής της οικοδομής που στήγησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Προέκυψε αυτό το ζήτημα τώρα στα χέρια σας.
1: Θα το διαχειριστούμε. Θα το διαχειριστούμε με τα εργαλεία που μας δίνει η νομοθεσία.
0: Το λέω αυτό γιατί θέλω να πω ότι ασφαλώς και δεν είναι ευθύνη δική σας για το που φτάσαμε ως εδώ και γιατί δεν υπήρχε έλεγχος και γιατί δεν γίνονταν αυτά που έπρεπε να γίνουν τα προηγούμενα 5 ή 10 χρόνια.
1: Ακριβώς. Και γίνει αυτό το θέμα να μετατραπεί και σε κοινωνικό πρόβλημα. Διότι από τη στιγμή που θα προχωρήσουμε οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης με εκκενώσεις και εξώσεις, τίθεται και θέμα πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος. Και είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει και το κεντρικό κράτος, εν πάση περιπτώσει. Για να έρθουμε όμως στα καθημά, να πούμε ότι με τη συγκεκριμένη πολυκατοικία το Έρμιον εκεί στην συμβολή των Σερμοπυλών με Νικολάου Έλληνα, να πούμε ότι εμείς στις 6 πέρτου. Ο διευθυντής αδειοδότησης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ΠΑΚΟΥ έκδοσε διάταγμα εκένωσης της πολυκατοικίας, το οποίο κοινοποιήθηκε στους ενίκους όσους είχαμε και στους διαχειριστές εκεί και τυχοκολλήθηκε το σχετικό διάταγμα. Να πούμε επίσης ότι στις 11 του Πέμπτου εμείς ως Επαρχιακός Οργανισμός στείλαμε σχετική επιστολή και στον Υπουργό Εσωτερικών, Υπουργό Δικαιοσύνης και Αστυνομικό Διευθυντή ΠΑΦΟΥ και Αρχηγών Αστυνομίας, με τους οποίους τους κοινοποιούσαμε και τους ενημερώναμε για το σχετικό διάταγμα εκένωσης. Προσωπικά επικοινώνησα και με την επαρχιακή λειτουργό του τμήματος Ευημερίας, ενημερώνοντας την για το ενδεχόμενο να βρεθεί κόσμος στον δρόμο και οικογένειες με μωρά, ούτως ώστε να έχουν και αυτοί υπόψη τους πώς θα δράσουν. Να πούμε ότι είχαμε χτες απάντηση σε αυτήν την επιστολή που στείλαμε 11 Μαΐου από τον αστυνομικό διευθυντή ΠΑΦΟΥ, ο οποίος μας ενημερώνει ότι για να μπορέσει να συνδράμει τον επαρχιακό οργανισμό στην εκένωση της πολυκατοικίας, θα πρέπει εμείς να αποταθούμε και να εξασφαλίσουμε έκδοση διατάγματος δικαστηρίου. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την απομάκρυνση προσώπων. Αυτή η επιστολή την έχουμε αυθημερών δώσει στους νομικούς μας συμβούλους και προγραμματίζουμε την ερχόμενη Παρασκευή να συγκληθεί εδώ στον επαρχιακό οργανισμό σύσκεψη, όπου θα κληθούν και η αστυνομία και το Γραφείο Επιμερίας και ο Δήμος ΠΑΦΟΥ, για να συζητήσουμε και να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα όσον αφορά την εκκένωση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
0: Άρα, μέχρι στιγμής δεν έχει εκκαινωθεί η πολυκατοικία.
1: Όχι.
0: Η αστυνομία θεωρεί ότι χρειάζεται και δικαστικό διάταγμα και ότι δεν αρκεί μόνο το διάταγμα του διευθυντή αδειοδότησης, αλλά θέλουν δικαστικό διάταγμα. Και γι' αυτό το λόγο θα συγκαλέσετε σύσκεψη για να μελετήσετε τι βήματα θα γίνουν προκειμένου να προχωρήσετε στη διαδικασία έξωσης, αν έχω αντιληφθεί σωστά, έτσι.
1: Ακριβώς. Πολύ καλά το έχετε αντιληφθεί, αγαπητέ
0: Κώστα. Αυτή είναι η μία από τις δύο πολυκατοικίες. Η δεύτερη πολυκατοικία επικίνδυνη εκεί στην πάροδο της Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου, εκεί τι έχει γίνει, κύριε Πιτοκοπίτη? Γιατί έχουν φύγει και οι προηγούμενες ταμπέλες εκεί και ανακοινώσεις που είχατε βάλει περί επικίνδυνοτητας της οικοδομής.
1: Έχουμε πάρει επιστολή από τον πολιτικό μηχανικό εκεί της, που διαχειρίζεται την πολυκατοικία, με την οποία προτείνει και εισηγείται κάποια μέτρα τα οποία θα ληφθούν από πλευράς ιδιοκτητών εκεί της πολυκατοικίας. Η επιστολή αυτή αξιολογείται από το αρμόδιο τμήμα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και θα δούμε πώς προχωρούμε και με αυτήν την πολυκατοικία.
0: Άρα είσαστε στο στάδιο ακόμη της αξιολόγησης
1: του πολιτικού μηχανικού, επαναλαμβάνω, εκεί των ιδιοκτητών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα και εκεί έχουμε στασιμότητα ουσιαστικά, εν αναμονή αυτής της αξιολόγησης, της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των μέτρων που προτείνονται. Για τα υπόλοιπα υπάρχει κάτι...
1: Για τα υπόλοιπα να πούμε ότι ήδη έχουμε υπογράψει συμφωνίες, συνεργασίες με 8 πολιτικούς μηχανικούς ιδιώτες, οι οποίοι έχουν αναλάβει και έχουν αρχίσει την αξιολόγηση των 70 πολυκατοικιών στα δημοτικά όρια που είχαν κριθεί από τον Δήμο Πάφου ως επικίνδυνες, για να έχουμε την σημερινή πραγματική κατάσταση αυτών των οικοδομών, ούτως ώστε να δούμε και με αυτές πώς προχωρούμε για αντιμετώπιση τυχόν επικινδυνότητας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτοκοβίτη.
1: Να είστε καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, εύχομαι.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ.
4: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Να σας πω πως σήμερα ολοκληρώνεται η τριήμερη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου. Αναμένεται μετά τη λήξη των εργασιών της Συνόδου να γίνει σχετική ανακοίνωση για τη διαδικασία επιλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Ενδεχομένως αυτό να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι προς αυτή την περίοδο συγκλίνουν οι πληροφορίες μας. Σήμερα θα γίνει ανακοίνωση, θα δοθεί χρόνος να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους ενδιαφερόμενους και την ερχόμενη εβδομάδα, αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, θα συγκληθεί εκ νέου Ιερά Σύνοδος για να επιλέξει τον νέο Μητροπολίτη. Μένει να δούμε αν θα διατηρηθεί αυτό το προνόμιο που έχει ο εκάστοτε Μητροπολίτης Πάφου να αναλαμβάνει τοποτηρητής του αρχιεπισκοπικού θρόνου σε περίπτωση που κενωθεί, είτε αδυναμίας του αρχιεπισκόπου να εκτελεί τα καθήκοντά του, είτε θανάτου, αναλαμβάνει τοποτηρητής ο εκάστοτε Μητροπολίτης Πάφου. Αυτό προβλέπει ο συμφιστάμενος καταστατικός χάρτης. Μένει να δούμε αν θα γίνει αλλαγή αυτού και να επιλέγεται ο εκάστοτε τοποτηρητής από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Θα σας κρατούμε ενήμερους. Για την ώρα θα περάσουμε στην ενότητα την προεκλογική. Έχουν μείνει λίγα 24 ώρα ακόμη. Μαζί μας είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Σωτήρης Κουπάρης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουπάρη.
1: Καλημέρα, Αγώστα μου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αντέχετε ακόμη ή είσαστε ή έχετε εξαντληθεί?
1: Κωστά μου, του είναι η ερώτηση που την τέχομαι καθημερινά. Δεν ξέρεις τι είπα και δεν θέλουν εχθές. Βέβαια, εγώ του την δουλειά με δούλευα στα τεμάχια, στα αμπέλια, έκανα τραχτούιν κάθε μέρα. Δεν είναι κουραζόμενο να κουραστώ τώρα που κάνω περίπατο και βλέπω κόσμο.
0: Άρα το απολαμβάνετε λοιπόν.
1: Ακριβώς. Ήταν μια όμορφη διαδρομή. Mm-hmm. Πάει προς το τέλος της. Και θα είμαστε για μέσα στη Βουλή για να στηρίξουμε τον κόσμο και την Πάφο μας, την πόλη, την Ήπεθρο, όλους.
0: Σε αυτές τις τελευταίες ημέρες που επικεντρώνεστε, κύριε Κουπάρη? Αντιλαμβάνομαι ότι το ένα είναι ότι θέλετε να πάρει αυξημένα ποσοστά η παράταξή σας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, και βεβαίως προτεραιότητά σας είναι το να εξασφαλίσετε σταυρό προτίμησης εσείς από όσους θα επιλέξουν να υποστηρίξουν το Δημοκρατικό Συναγερμό.
1: Ναι, βασικά η επικέντρωση τώρα που γυρίζομαι τον κόσμο είναι να δούσει ποιος είναι ο Σωτήρης ο Κουπάρης στην πραγματικότητα, γιατί αποφάσισα να κατεβώ, γιατί λες ότι ο Σωτήρης είναι ένας επιχειρηματίας αυτοδημιουργητός. Εγώ αποφάσισα να κατεβώ, και αυτό λέω στον κόσμο, αποφάσισα να κατεβώ σε αυτές τις εκλογές γιατί βλέπω καθημερινά τον κόσμο να πιέζεται, να ταλαιπωρείται. Η μεσαία τάξη, οι μεροκαματιάριες αυτοί που δουλεύουν καθημερινά δυσκολεύουν. Οι νέοι ψάχνουν άνθρωποι δουλειές, ψάχνουν προοπτική που δεν έχουν, με την ακριβία και όλα αυτά που συνδέει. Οι συνταξιούχοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι γενικά αγωνίζονται να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Εξηγούμε ότι παλιά όταν κάποιος συνταξιούχος πήγαινε στις κοινωνικές ασφαλίσεις, ειδικά αυτοεργοδοτούμενος, έλεγε ότι πρέπει να βάλεις τόσα λεφτά και να παίρνεις τόση σύνταξη σε λίρες που αντιστοιχούσαν σε 300-400 λίρες. Εμά τότε που βάζανε τις κυριακές του ασφαλίσεις 400 λίρες, θεωρούσαν ότι δεν μπορούσε να ζήσει. Τώρα τα 700 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει. Γι' αυτό και εμένα η πολιτική δεν είναι λόγια. Mm-hmm. Είναι ευθύνη και να έχουμε και το ανθρώπινο, ανθρωπιά. Να μπορεί να ακούσει τον πολίτη, να καταλαβαίνει την αγωνία και να στέκεσαι δίπλα του. Γι' αυτό μιλώ. Το σλόγγαν μας είναι «Με γνώση, εμπειρία και ανθρωπιά». Γνώση να καταλαβαίνουμε, ευθύνη για να παίρνουμε μια σωστή απόφαση, χωρίς κομματικά κριτήρια, χωρίς να λέμε «Να, τούτος εν δεξιός, τούτος εν αριστερός, τούτος εν κεντρός». Και να στεκούμαστε δίπλα στον πολίτη. Η Πάφος μας γενικά και η Κύπρος έχει μεγάλες δυνατότητες. Φτάνει να έχει όραμα και να δώσουμε ένα σχέδιο που να μπορεί να υλοποιήσουμε κάποιους στόχους και να μπορούν τα πράγματα που να θέσουμε να τα πιάνει ο απλός ο κόσμος προς όφελος αυτή την γραφειοκρατία όλη να μπορεί να λειτουργεί το κράτος. Όχι να ταλαιπωρεί τον πολίτη. Δεν γίνεται να βάλουμε και όμως εξηγώ εγώ, δεν είναι και τα ούτε δουλειές, ούτε λεφτά, ούτε κάποιος είπε ότι τα σούμε κόπια, δηλαδή ξέρω εγώ. Θέλουμε να βάλουμε κάποια πράγματα να τα να λειτουργεί άρα, το κράτος χωρίς...
0: Άρα επιρρύπτεται ευθύνες στο γεγονός ότι σήμερα το κράτος λειτουργεί ακόμη με αυτήν την, με αυτόν
1: ναι,
0: τον
1: γιατί,
0: τρόπο, με τις πελατειακές
1: γιατί,
0: σχέσεις.
1: Μπράβο, με... ακριβώς οι πελατειακές σχέσεις του νης βουλευτές, γενικά και τους βουλευτές που περάσασαν, τι θέλασαι, να έχουν τον κόσμο για μέ και να... Αν υποχείριον του, να μπαίνει στον καφενέ που λέμε παλιά και να σηκώνουμε εγώ να του δώσω το θέση να κάτσει. Όχι φίλε μου, δεν γίνεται να βάλουμε το, κύριε Κώστα μου, το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία μας.
0: Ναι.
1: Γίνεται να βάλουμε μέσω για το πολυτιμότερο αγαθό την υγεία μας. Και όνομα του Θεού και να πω, εκανόνισα κάποιον να πιάσει την ένεση του. Βοήθησα τον να πάει στον γιατρό, βοήθησα τον να πάει να κάνει εξετάσεις. Ναι. Του ήταν αυτονόητα.
0: Αυτό είναι τραγικό, ρε. Αυτό είναι τραγικό ναι. να το επικαλείται κάποιος.
1: Ναι,
0: διότι
1: κατά
0: είναι,
1: την περιοδία είναι, μου συνάντησα οικογένειες που μου είπε, για να φέρω ένα παράδειγμα, είπε μου, ο γιος μου κύριε Κοπάρη πέθανε, εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Την ίδια μέρα που μπήκε ο γιος μου στο νοσοκομείο, μπήκε ένας επώνυμος, είπε μου, είχε μέσο. Σύνος επήρε την φαρμακευτική αγωγή 6 μήνες πιο γρήγορα και τώρα ζει. Εμένα ο γιος μου πέθανε, είπε μου. Σκεφτείτε πόσο λυπηρώνει και για τι κράτος μιλούμε.
0: Δυστυχώς, ναι. Μιλώντας έτσι με τον κόσμο και λοιπά, η βασική του αγωνία σήμερα, αν θα μπορούσατε έτσι να ιεραρχήσετε, ποια είναι η βασική αγωνία των ανθρώπων? Είναι η ακρίβεια, είναι η στέγαση, η επιβίωση, τι είναι?
1: Η επιβίωση είναι η καθημερινότητα του,
0: ναι.
1: Να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς. Και μετά η στέγαση του. Λέμε ότι έχουμε πρόβλημα στο δημογραφικό, ότι οι νέοι δεν παντρεύονται, δεν κάνουν παιδιά. Πώς θα κάνουν παιδιά, αφού τα δικά τους έξοδα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σε ό,τι αφορά τα θέματα της επαρχίας μας, χθες προέκυψε για άλλη μια φορά, επανήλθε το θέμα του ΑΚΑΜΑ με αφορμή παρεμβάσεις της Επιτρόπου Προστασίας Περιβάλλοντος για το δρόμο Λουτράφ Ροδίδης Φοντάνα Αμορόζα. Είχαμε μια οργισμένη, θα τη χαρακτήριζα, ανακοίνωση του Δήμου ΑΚΑΜΑ. Ο Δήμος σας μάλλον είχε άλλες δουλειές να κάνει. Δεν είδα κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο της πόλης Χρυσοχούς για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει έτσι βάρος γενικότερα στην περιοχή.
1: Κύριε Κώστα μου, το θέμα το κάνουμε διαχρονικά εδώ και 38 χρόνια, 40 χρόνια. Ό,τι πάει να γίνει στον ΑΚΑΜΑ θεωρείται ότι είναι να καταστραφεί η περιοχή. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γενικά, να και μετά να πάμε στον δρόμο τον Λουτρό, ότι κανένας κάτοικος, κανένας του ΑΚΑΜΑ, και όταν λέμε ΑΚΑΜΑ, εννοούμε τις κοινότητες κάτοικα, αρόδες, πάνω αρόδες κάτω, Ίνια, Δρούσα, Ανδρολίκου, Νιώχο. Κοντούτες είναι οι κοινότητες του ΑΚΑΜΑ.
0: Ναι, αλλά και ο Δήμος και η Πέγια είναι ένα μέρος της Πέγιας.
1: Ένα μέρος, όπως.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν θέλει να συμμετώσει τον ΑΚΑΜΑ. Θέλει να έχει μια πρόσβαση. Θέλει, παράδειγμα, ο Σκάρι, έχει κάποιος στον ΑΚΑΜΑ έναν τεμάχιο 30 δεκάρι. Δεν τρώει τεμένων υγιές. Π.χ. τώρα που πάμε τώρα στη Γεωργία μου. Δεν μπορεί να κάνει έναν επισκεψίμο αγροκτήμα. Να έχει μια κάμαρη να μπορεί να ξεκουραστεί, να βάλει τα φάρμακα του, να μπορεί να πάει τουαλέτα, να κάνει τον μπάνιο του. Αφού δουλεύει κάθε μέρα στο χωράφι. Μετά πάμε. Το πρόβλημα που προέκυψε τώρα με τον δρόμο είναι ότι η διαπλάτηση στα Λουτρά, γιατί κάθε χρόνο σκοτώνονται 2 με 4 άτομα το χρόνο. Λογικά, γαμέ, θα ανοίγω όταν ο δρόμος ένα μέτρο δεξιά. Όπως έρχεσαι από τον ΑΚΑΜΑ προς τα Λουτρά, ένα δρόμο δεξιά. Τώρα τι κακό θα βλέπει το δάσος και τι θα καταστρεφόταν.
0: Λέτε ότι είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις αυτές, έτσι.
1: Σίγουρα είναι υπερβολικές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λέω σε ό,τι προσπαθεί να γίνει στον ΑΚΑΜΑ, έχουμε 5-6 οργανώσεις, όχι είναι φίλοι του ΑΚΑΜΑ. Αυτός είναι φίλος του ΑΚΑΜΑ. Φίλος του ΑΚΑΜΑ είμαι εγώ που ζω κάθε μέρα. Εγώ τον προστατεύσα τον ΑΚΑΜΑ. Είναι ο κόσμος. Επισκέπτονται τον Αγκάμα μια φορά τον χρόνο και γίνανε φίλοι του Αγκάμα.
0: Καλά, αυτό δεν αποτρέπει κάποιον το να θεωρεί ότι είναι φίλος του Ακάμα ή ότι δεν πρέπει, πρέπει να ενδιαφέρεται. Δηλαδή, ανεξάρτητα από αυτό, η πολιτεία είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις. Υπάρχουν αρμόδια κυβερνητικά τμήματα τα οποία έχουν την επιστημονική ευθύνη.
1: Ναι, μα δυστυχώς τα αρμόδια τμήματα δεν ρωτούσαν τους κάτοικους. Δεν ρωτούσαν τα άτομα που είναι κάθε μέρα στον Ακάμα. Που περνούν από εκείνον τον δρόμο και βλέπουν την επικίνδυνοτητα των δρόμων. Και τώρα προσπαθούσαν να τον κόψουν τον δρόμο, από ό,τι κατάλαβα. Και αν κόψουν τον δρόμο, είναι κάτι που δεν υπάρχει τουρισμό στην περιοχή, να σταματήσει τελείως. Ενώ εξυπηρετά κάποιους που είναι στην περιοχή, που έχουν κάποια δικά τους σαφάρι, πάει ο κόσμος μέσα, επισκέπτονται την πόλη Χρυσοχού στον κόλπο, περνούν από την Μπέγια. Εμείς εκείνο που θέλουμε, είπα το ξανά, να φτιαχτούν οι δρόμοι και πρέπει να φτιαχτούν οι δρόμοι που τις κοινότητες να κατεβαίνουν στον Ακάμα, ώστε ο τουρισμός να περνά και από μέσα από τις κοινότητες για να αναζαγωνηθούν. Αν δεν παίρνουν μόνο από τον άσπρο ποταμό και να βγαίνουν στα λούτρα.
0: Μάλιστα.
1: Το δίκαιο πρέπει να...
0: Να αναβαθμιστεί, λέτε. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, έτσι, μιας και είμαστε λίγα 24 ώρα πριν από τις εκλογές της Κυριακής, τι θα θέλατε να πείτε το τελευταίο μήνυμα στους ψηφοφόρους σας, κύριε Κουπάρη?
1: Καταρχάς, ο Σωτήρης ο Κουπάρης δεν υπόσχεται εύκολες λύσεις. Υπόσχεται να έχει παρουσία, να έχει φωνή, να πιέζει και δουλειά για την Πάφο, για την πόλη Χρυσοφούς, για την Ήπεθρο και γενικά για την Κύπρο μας. Να μπορεί ο κόσμος να μείνει, να δώσουμε τόσες τέτοιες προοπτικές που να μπορεί ο κόσμος να μείνει και να ζήσει στον τόπο του. Για τον συνταξιούχο να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Ο κόσμος εγκουράστηκε πολλά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε πράξεις. Αλλά για να κάνεις πράξεις πρέπει να έχεις και γνώσεις και εμπειρία και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Γιατί, όπως είπα και στο σλόγγαν μας, ο Σωτήρης ο Κουπάρης είναι ο άνθρωπος σας. Και ζητώ να κριθώ ως άνθρωπος της καθημερινότητας, της υπαίθρου και της ευθύνης. Θέλω να είμαι χρήσιμος για την Πάφο με παρεμβάσεις που να φαίνονται στην πράξη και με σχέδια που να λειτουργούν και να μπορούν να τα πιάσει ο κόσμος ο απλός να τα υποφεληθεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι, κύριε Κουπάρη.
1: Έγινε, να είστε καλά, καλά. Ευχαριστώ.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας για τη συνέχεια είναι ο υποψήφιος της ΕΔΕΚ, ο Βάσος Δημητρίου. Φτάνουμε στο τέλος και αυτής της προεκλογικής περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι κράτησε αρκετά. Ήταν μακρά αυτή η προεκλογική περίοδος. Ξεκίνησε πολύ νωρίς αυτή τη φορά. Λοιπόν, άσχετα αν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων, κάποιων κομμάτων, άργησαν να κλείσουν, κράτησε αρκετά, έτσι τουλάχιστον μας φάνηκε εμάς. Λοιπόν, καλή σας μέρα κύριε Δημητρίου.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Αντέχετε ακόμα εσείς, είσαστε βιονικός.
1: Θεωρώ ότι έχω αρκετές δυνάμεις. Είμαι σε κάποια ηλικία, όπως λέγουν κάποιοι.
0: Καλά, δεν σας πήραν και τα χρόνια τώρα.
1: Μας και μας λένε τι γυρεύει ο Βάσος Δημητρίου τώρα να ανακατεύει. Τώρα, σίγουρα αντέχω Κώστα μου, έχω το κουράγιο, έχω τη θέληση και έχω για την όρεξη να εργαστώ σκληρά και από το πόστο του βουλευτή και πάφου, όπως είχα κάνει για τα 17,5 τόσα χρόνια στο Δήμο Μπάφου σαν δημοτικός σύμβουλος, πάντοτε στην πρώτη γραμμή.
0: Η ΕΔΕΚ μπήκε σε αυτή την εκλογική μάχη έτσι με τη θηλιά στο λαιμό, και ο λόγος ήταν γιατί πέρασε μια φάση έτσι εσωστρέφειας, κρίσης, και το μεγάλο στίχημα ήταν αν θα μπει στη Βουλή. Σήμερα τι λέτε μετά από αυτή τις επαφές που είχατε με όλο τον κόσμο, με τους ψηφοφόρους σας, τα μέλη σας, τους ψηφοφόρους γενικότερα?
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι η ΕΔΕΚ μέσα από την εσωστρέφεια την οποία για μεγάλο διάστημα πέρασε, είχε δημιουργήσει απαγοητεύσεις στον κόσμο μας, στον κόσμο της ΕΔΕΚ, και όλες αυτές οι συνεχόμενες αντιπαραθέσεις απομάκρυναν τον κόσμο, τον απαγοήτευσαν. Όμως κάτω από το φόβο ότι η ΕΔΕΚ μπορεί να χαθεί την επόμενη μέρα, η ΕΔΕΚ να μην βρίσκεται στη Βουλή, να μην βρίσκεται στο Εθνικό Συμβούλιο, έχει συσπυρώσει την ΕΔΕΚ, τους ανθρώπους της ΕΔΕΚ, οι οποίοι έδωσαν, γνωρίζουν ότι αυτό το κόμμα, το πατριωτικό κόμμα, το οποίο έδωσε αίμα και για τη δημοκρατία αλλά και για την ελευθερία αυτού του τόπου μας, με τον ιδρυτή του κόμματό μας, τον Δόκτωρα Βάσο Λυσαρίδη, έτσι θεωρώ ότι και αυτά είναι, δεν είναι θεσμόθυσμος Κώστα, αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία πήρα και εγώ προσωπικά και στην υποψήφη μου, αλλά και το κόμμα γενικότερα σε όλες τις πόλεις. Έχει αποδειχτεί ότι στην δύσκολη περίοδο ο Ερεκίτης ενώνεται, συσπυρώνεται, και αυτά, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε έναν αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει τους τρεις βουλευτές τουλάχιστον, ο ένας τουλάχιστον θα είναι στην Πάφων. Αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε από ανθρώπους οι οποίοι, πιστεύστε με, δεν είχα υπολογίσει ότι θα μπορούσαν να ψηφίζουν ΕΔΕΚ, και αυτό είναι γιατί θεωρούν ότι η ΕΔΕΚ επιβάλλεται να είναι στη Βουλή, επιβάλλεται να έχει ΕΔΕΚΗ την βουλευτή στην Πάφων. Αυτά είναι τα μηνύματα.
0: Αισιόδοξα λοιπόν τα μηνύματά σας.
1: Η κάλπη θα το αποδείξει Κώστα σίγουρα, αλλά σας λέω από την εμπειρία μου, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω, είναι η τρίτη φορά, και έχω την εντύπωση ότι είναι σε μια κατάσταση στην οποία θα έλεγα οι δικήτες έχουν συσπυρωθεί. Έχω επισκεφτεί σχεδόν πέραν των 90% των κοινοτήτων, τις γειτονιές, τους ανθρώπους με τους οποίους κουβέντιασα, ΕΔΕΚΗΤΕΣ οι οποίοι δεν ήθελαν να ακούσουν πλέον για την ΕΔΕΚ, και νομίζω ότι και οι επόμενες 2-3 μέρες θα μας δώσουν ακόμη περισσότερη συσπήρωση και η ΕΔΕΚ θα έχει έναν καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Μιλώντας για τα προβλήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί στη διάρκεια ή αν θέλετε τα ζητήματα τα οποία, στα οποία επικεντρώθηκε η προεκλογική εκστρατεία, έτσι ιεραρχώντας τις ανησυχίες των πολιτών και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, ποια θα, έτσι, θα βάζατε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, κύριε Δημητρίου?
1: Θεωρώ ότι μαζί με την οικονομία, που είναι σημαντικό θέμα για τον πολίτη, για να μπορέσει να επιβιώσει, να σπουδάσει τα παιδιά του, είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι και το θέμα της διαφθοράς. Το θέμα της διαφθοράς σίγουρα για μένα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να υπάρχουν αυστηρότερες ποινές για όλους όσους πολιτικούς εμπλέκονται σε θέματα διαφθοράς. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, το στεγαστικό για τα παιδιά, για τους νέους μας, το επαγγελματική τους αποκατάσταση, ερχόμενοι από το εξωτερικό, οι επιστήμονες μας, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν με 1.000 ευρώ και 1.200 ευρώ. Αυτό δεν είναι σημαντικό έσοδο για να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια και να μπορέσουν να έχουν, δημιουργήσουν την οικογένεια και να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα οι επόμενες γενιές να ζήσουν καλύτερα. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Υπάρχει και το Κυπριακό στις τάξεις των Ερεκητών, βέβαια, το οποίο μας προβληματίζει κατά πόσον θα έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε το Κυπριακό, να ζήσουν οι επόμενες γενιές σε αυτόν τον νησί. Γιατί σύντομα οπωσδήποτε θα έρθουν κάποια σχέδια και επιβάλλεται η ΕΔΕΚ να βρίσκεται στο Εθνικό Συμβούλιο. Είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητούμε με τους ευεκείτες, συμπολίτες μας, συνεπαρχιώτες μας και είναι προβληματισμένοι. Βέβαια, θεωρώ ότι υπάρχουν στις τάξεις της ΕΔΕΚ αυτή τη στιγμή υποψήφοι αξιόλογοι. Υπάρχει η νεολαία μας, η οποία τα ψηφοδέλτια κόστα είναι γνωστόν ότι είναι το 60 περίπου της 100 το ψηφοδελτίο αποτελείται από άτομα κάτω των 45 χρόνων και ένα μεγάλο ποσοστό είναι γυναίκες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μηνύματα τα οποία η ΕΔΕΚ γυρίζει σελίδα, η εσωστρέφεια έχει τελειώσει. Βλέπουμε την επόμενη μέρα. Η ΕΔΕΚ θα είναι στη Βουλή, αυτό το υπερτονίζω και αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία έχουμε πάρει από τους
0: και ως τελευταίο έτσι κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους, ναι, σας, τι θα τους λέγατε?
1: Θα τους έλεγα ότι όλοι οι ψηφοφόροι μας πρέπει να δουν τον κάθε έναν από εμάς, τους υποψηφίους, τη διαχρονική τους προσφορά στην κοινωνία γενικότερα. Υπάρχουν αξιόλογα άτομα σίγουρα από όλους τους κομματικούς χώρους, δεν το αμφισβητώ, αλλά ας δουν τη δική μου διαχρονική πορεία μέσα στην κοινωνία της ΠΑΦΟΥ. Όταν με ρωτάγατε πότε ξεκίνησα την προεκλογική μου, είπα Κώστα χαριτολογώντας ότι από 25 χρονών κάνω προεκλογική. Τι σημαίνει αυτό? Ήμουν μέσα στην κοινωνία, έβλεπα τα προβλήματα. Έχω υπέρξει 21 χρόνια πρόεδρος του Παφιακού Συλλόγου Αθλοπαιδιών με οποιασδήποτε επιτυχίες και είχαμε κοντά στην νεολαία πάντοτε. Αυτή τη στιγμή δίνω μια μάχη, θα ήθελα μια θητεία στη Βουλή για να βάλω τη δική μου σφραγίδα με την εμπειρία που έχω αποκτήσει αλλά και το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ επιβάλλεται να είναι στη Βουλή. Αυτό είναι το μήνυμα μου. Η ΕΔΕΚ θα πρέπει να υπερψηφιστεί από όλους όσους κατέχονται από δημοκρατικές ευαισθησίες και πιστεύουν ότι αυτό είναι το κόμμα το οποίο έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Τέλος, να σας ευχαριστήσω Κώστα και για τη δική σας συνδρομή σαν κανάλι ραδιοφωνικό, εσάς προσωπικά και όλους όσους είστε στον κόσμο και το ραδιοκόσμο. Και να σας ευχηθώ όλους καλές επιτυχίες.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ και για τα αποτελέσματα και για τη διαδικασία την Κυριακή, την εκλογική και βεβαίως και την Δευτέρα. Εδώ, κύριε Δημητρίου, θα τα λέμε είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Θα περάσετε από τα γραφεία χαριτολογώντας να σας κεράσουμε για τη μεγάλη επιτυχία που θα έχει η ΕΔΕΚ, όπου θα έχει και, και βουλευτή αυτή την ΕΔΕΚΙΤΗ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας, καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
5: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

στις επιχειρήσεις της αστυνομίας χθες βράδυ. Είχαμε 4 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων μέθη, ανησυχία, τροχαία αδικήματα και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 499 οχήματα και ελέγχθηκαν 692 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 34 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων έγιναν 164 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 72 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 70 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους ένας οδηγός συνειδητοποιήθηκε θετικός. Διενεργήθηκαν επίσης 5 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκο τεστ, κατά τους οποίους 2 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 9 οχήματα. Όπως αναφέρει σχετικά η αστυνομία, οι επιχειρήσεις αυτές για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Είχαμε επίσης και μία υπόθεση με πιστόλι, γεμιστήρες, σφαίρες και ναρκωτικά που έκρυβαν στην οικία τους νεαροί στην Λευκοσία. Μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών προχώρησαν χθες το απόγευμα στην σύλληψη ενός 22χρονου στη Λευκοσία, εναντίον του συλληφθέντα εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψη σε σχέση με υποδερεύνηση υπόθεση που αφορούσε τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών ποσότητα κάναβης και ρητίνης κάναβης βάρους 230 γραμμαρίων και 40 δισκίων έκσταση. Κατόπιν γραπτή συγκατάθεση, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία, παρουσία του ιδίου, καθώς και 19χρονου, όπου σε υπνοδωμάτιο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης βάρους 10 γραμμαρίων, 12 δισκία έκστασης, ένα πιστόλι, 2 γεμιστήρες, 15 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 100 δισκία που περιείχαν αναβολικές ουσίες και 2 κινητά τηλέφωνα. Ο 22χρονος επανασυνελήφθη για τα πιο πάνω αδικήματα, ενώ τα μέλη της ΚΑΝ προχώρησαν και στη σύλληψη του 19χρονου, ο οποίος ήταν παρόν. Σήμερα αναμένεται οι δύο να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για την έκδοση διατάγματος κράτησής τους.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Σήμερα θα είναι κατά διαστήματα κυρίως νευχιασμένος ο καιρός με βροχές τοπικά κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν και μεμορμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 έως 5 μποφόρου και να καταστούν σταδιακά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 έως 6 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι σφοδρή 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 21 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 16 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 9 στα υψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με μεμορμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, ωστόσο μέχρι το Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. We'll be right back.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα τα βλέμματα απόψε θα είναι στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στην έδρα της Μπεσίκτας, όπου θα κριθεί το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της φετινής σεζόν με τη Φράιμπουργκ, τη γερμανική Φράιμπουργκ, να μονομαχεί με την αγγλική Άστον Βίλα στον τελικό του Europa Link, ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό τον Ολυμπιακό Πειραιώς, και αυτό διότι θέλει να δει την ομάδα του Νάι Έμερι να κατακτά το τρόπαιο, αφού καταφέρει να το συνδυάσει και με την τέταρτη θέση στην Premier League. Τότε οι Ερυθρόλευκοι δεν θα ξεκινήσουν από τον δεύτερο, αλλά από τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως μια εβδομάδα περισσότερη για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Στο στρατόπεδο των τυπικά γηπεδούχων, η Φράιμπουργκ θα ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της, αφού θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό και θα κάνει τα πάντα για να κατακτήσει το τρόπαιο. Μάλιστα, αν τα καταφέρει, αφού τερμάτισε στην 7η θέση της Bundesliga, θα πάρει και το εισιτήριο για τη Link Face του Champions League. Οι Γερμανοί τερμάτισαν στην 7η θέση και πέρασαν απευθείας στους 16 του Europa League, αφήνοντας εκτός στα knockout της Genk, Θέλτα και Μπράγκα, με τον Γιούλιαν Σούστερ να έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό σύνολο που ανταποκρίθηκε ιδανικά μετά το τέλος του Christian Streich. Ήταν στον πάγκο της Freiburg για 13 χρόνια. Στην αντίπερα όχθη, η Άστον Βίλα είναι θεωρητικά το φαβορί, όμως θα πρέπει να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο, αλλιώς θα αντιμετωπίσει σοβαρούς μπελάδες. Έχει τον βασιλιά της διοργάνωσης, Unai Emery, στον πάγκο της, που μετράει 4 τίτλους, 3 με Σεβίλη και 1 με Villarreal. Europa League με τους χωριάτες να θέλουν να ζήσουν στιγμές του 1982 που είχαν κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών. Η Άστον Βίλα έχει εξασφαλίσει μέσω του πρωταθλήματος το εισιτήριο για το Champions League, ενώ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μετά τη μεγάλη νίκη που πήρε στην έδρα της με 4-2 επί της Liverpool. Αυτά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Χθες ουσιαστικά είχαμε και την ανάδειξη πρωταθλήτριας στην Αγγλία, καθώς η Manchester City ιτήθηκε από την Bournemouth με αποτέλεσμα, μάλλον δεν ιτήθηκε, ισοφάρισε κάποια στιγμή στο τέλος η Arsenal. Έχανε 1-0, είχε ευκαιρίες να βάλει και περισσότερα τέρματα η Bournemouth, όμως η Manchester City κατάφερε με ένα γκολ του Haaland στο 90-4 να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας, αλλά δεν την έφτανε αυτός ο βαθμός. Αντίθετα, αυτός ο βαθμός έφτανε την Bournemouth για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, όμως ουσιαστικά με αυτή την ισοπαλία η Manchester City έχασε κάθε πιθανότητα και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια η Arsenal. Στον άλλο αγώνα που είχαμε χθες το βράδυ, η Tottenham ιτήθηκε από την Chelsea και πλέον τα πράγματα για την Tottenham είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολα. Θα χρειάζεται έναν βαθμό στην τελευταία αγωνιστική να κερδίσει εκτός έδρας που αγωνίζεται με την Everton. Θέλει τουλάχιστον έναν βαθμό για να καταφέρει να μείνει στην μεγάλη κατηγορία. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχασε με 2-1 χθες το βράδυ η Tottenham από την Chelsea. Λοιπόν, όπως είπα, η τελευταία αγωνιστική αγωνίζεται η Tottenham με την Everton και αν καταφέρει να πάρει βαθμό, τότε θα μείνει στην κατηγορία. Αν ιτηθεί και κερδίσει η West Ham, η οποία αντιμετωπίζει τη Lynch, τότε θα έχουμε την Tottenham στη δεύτερη κατηγορία. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και για την αθλητική σας ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας.
0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: Μπουρμπουλήθρες κυρίες και κύριοι, 5η 20 Μαΐου και δεν θα μπορούσατε να κάνετε χωρίς εμάς και σήμερα.
1: Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο καλοκαίρι.
2: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Όπα,
0: όπα, γιατί Μέλανη.
2: Σε 10 μέρες έχω γενέθλια.
1: Το ξέρεις ότι πρέπει να σκεφτόμαστε από τώρα δώρο για τη μέρα. Γιατί έτσι και δεν τη πάρει δώρο, δεν θα σου ξαναμιλήσει ποτέ.
0: Εσύ θα τη δείξει ένα βίντεο του κινητό και εγώ θα τη κοιτάξω τα μαλλιά με τον νόμο.
1: Εγώ θα τη πω έχει την αγάπη μου.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, και σήμερα κοντά σας ο ένας μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Σήμερα θα είναι κοντά σας για δύο υπέροχες ώρες. Αυτή η όμορφη φωνή που σας κρατάει παρέα για δύο ώρες, η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Επίσης για δύο ώρες μαζί σας, κοντά σας είναι ο αγαπημένος σας και εμάς, εννοείται, Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο ένας ο μοναδικός Βασίλης Ικόγνητο. Μένετε συντονισμένοι.
3: Γεια!
0: Γεια! Οπότε, μένετε συντονισμένοι, κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Μη φύγει κανείς.
1: Έτσι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες. Είμαστε εδώ και είμαι εγώ επίσης εδώ για να σας πω χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και χαρά. Να έχετε ό,τι επιθυμείτε, στην αγκαλιά σας θα το βρείτε.
1: Αυτές οι ευχές μου δηλαδή έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ.
2: Και κάθε φορά προσπαθεί να κάνει την ομοιοκαταληξία της και σπάει εκτός από ρεκόρ και νεύρα.
0: Καλά κάνω. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει.
2: Δεν έχει ομοιοκαταληξία.
0: Ποιο?
2: Καλά κάνω.
0: Που σας πάω τα νεύρα και λιγάκι παραπάνω. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Θαλελέος Θαλής.
2: Ο θαλμίατρος της Μέλανης.
0: Η Λιδία. Πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Λιδία. Στη Λίδα και Λίδα. Λίδα με ήττα και Λίδα με ύψιλον.
1: Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και φυσικά δεν ανέφερα τα γενέθλια πριν από λίγο, Μέλανη, γιατί είναι αρκετά τα ονόματα σήμερα και θα πάω πολύ πίσω.
1: Α, χαμός
0: για να
1: γίνεται.
0: Για πες. Και θα ξεκινήσω 1769, Ανδρέας Μιαούλης.
1: Αχα.
0: Δηλαδή, εντάξει, έπρεπε να το πούμε οπωσδήποτε. Να πω 1799, Ονορέ ντε Μπαλζάκ, γνωστός Γάλλος συγγραφέας. Και μετά θα κάνω skip κάποια έτη για να πάω.
1: Πού?
0: 1938.
1: Μαζί
2: και αυτό το χρόνο.
0: Βέβαια.
2: 1992, έλεγε ρε Βασίλη. Κωστάκης.
0: 92.
2: Πετάκης, η τρία.
0: Μαρινέλα. Έτσι, γνωστή Ελληνίδα
1: τραγουδίστρια.
0: Και να πάω 1944, Τζο Κόκερ. Πω. Και φυσικά στην που δεν την πιάνει χρόνος καν, τη ΣΕΡ.
1: Αχ, ακούσα.
2: Και βλέπω βίντεο.
1: Ναι, ισχύει. Εν τω μεταξύ έβλεπα δύο φωτογραφίες της ΣΕΡ στα 23 της και τώρα, πριν από 2-3 χρόνια. Είναι η ίδια.
0: Μπορεί και καλύτερη τώρα, ναι, ναι.
1: Και να σου πω, δεν έχει κάνει τόσες πλαστικές να πεις ότι έχει τραβηχτεί και ότι έχει παραμορφωθεί.
2: Δεν έχει κάνει κακές πλαστικές. Έχει κάνει υπερβολές.
1: Δεν έχει κάνει υπερβολές.
2: Υπερβολή πάντα είναι το κακό.
1: Σωστά, σε όλα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ στην παρέα σας και άμα θέλετε κι εσείς έτσι να μπείτε, να χουχουλιάσετε στη δική μας την παρέα.
1: Ό,τι να είναι.
0: Μπορείτε να μας βρείτε.
2: Είμαι σίγουρος ότι η Μελένη είναι από αυτές τις τύπισες που βάζουν το air conditioner στο φουλ για να κρυώνει και να σκεπάζεται.
0: Ακριβώς.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Βάζουν το air conditioner.
0: Αυτό κάνω, παιδιά. Παιδιά,
2: υπάρχει ένα τέτοιο είδος ανθρώπων που λέει ονομάζεται περίεργο. που βάζουν τέρμα κρύο. Για να μπορούν να σκεπάζονται.
0: Ναι,
2: γιατί δεν μπορούν να κοιμηθούν σε σκέπαστη.
0: Σκέψω ότι το πάπλωμα το χοντρό δεν το έχω βγάλει ακόμα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Αλήθεια λέω.
2: Το επόμενο βήμα με λένε να τυλιχτείς με τα χαλιά. Και να σε σαν προνύμφη και να σέρνεσαι μες στο σπίτι σου.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram και να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Να κλαις αυτούς που δεν

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μιας και αφιερώσαμε αρκετό χρόνο για τη ΣΕΡ, θέλω να σου πω ότι χθες άκουσα ένα τραγούδι που με πήγε πολύ πίσω και ήταν μια συνεργασία του Michael Jackson με Paul McCartney, νομίζω το Say Say Say. Καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, και θυμήθηκα εποχές.
1: Say the magic word.
0: Ούτε καν. Όχι, ούτε καν. Απλά θυμήθηκα εποχές που στο δωμάτιο μέσα είχα τεράστια αφίσα Michael Jackson. Ήταν εκείνη η εποχή, ξέρεις, που τα κάναμε αυτά.
2: Με τις αφίσες.
0: Κασετόφωνο.
1: Είχες αφίσα Μιχαλάκη.
0: Είχα αφίσα, ναι, Μιχαλάκη.
1: Εγώ είχα Nirvana.
0: Α, Nirvana είχες.
1: Είχα αυτό το μωρό που είναι μες στην πισίνα που είναι κάτω το δωλάριο.
0: Α, καλά, αυτό πήγα να πω.
1: Ναι, που τσέκα είναι μισό. Ο ανύπαρκτος.
2: Εγώ είχα αφίσα του Ρίμπακ, του Αλεξάνδρ Ρίμπακ.
0: Αυτά
2: και
0: είναι.
2: Του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Πάμε σε μουσική και θα σου πω μετά κάτι για το χάσμα γενναιών που είπες.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Είμαστε εδώ κοντά σα και τι σα έχω, τι σα έχω.
1: Τη χρήσιμη πληροφορία τη Μάρη.
0: Ναι.
2: Τη βιοχρήσιμη συμβουλή από τη φίλη σα, τη Μελανή.
0: Όχι, αυτό είναι στο Good Vibes Only, Βρεστάθη μου.
2: Έχασα το jingle.
0: Λοιπόν, θα μα πάω στον Καναδά.
1: Α, οκ.
0: Και συγκεκριμένα.
2: Και ζεστό, δεν βρήκε. Καναδά, πάμε.
0: Και συγκεκριμένα θα μα πάω στο Newfoundland, στον Καναδά. Δηλαδή, ο Ατλαντικό Ωκεανό, ο οποίο λέει παγώνει σε σημείο που μπορούν εκεί να παίζουν ακόμη και χόκκι. Ωκεανός.
1: Ο Ατλαντικός ωκεανός, ναι. Δηλαδή σε εκείνη την περιοχή παγώνει.
0: Ναι. Ο Ατλαντικός, λέει, ωκεανός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ωκεανός της γης, καλύπτοντας το 1/5 της επιφάνειάς της.
1: Προφανώς, γιατί λέει, καταλαβαίνεις τώρα,
2: καταλαβαίνεις το ατόλι για πόσο κρύο μιλάμε για να παγώσει κομμάτι της θάλασσας.
0: Ναι, αλλά άκου τώρα, το μέσο βάθος του είναι 3.338 μέτρα και το μεγαλύτερο βάθος 8.605 μέτρα. Δηλαδή, για να παγώσει.
2: Δεν παγώνει εκεί αν τα σημεία, ρε Μελανή.
0: Ναι, αλλά όχι, σου λέει και καλά ότι το μέσο βάθος όταν ξεκινάει.
2: Απλά σκέψου πόσο δύσκολο είναι κάτι. Δηλαδή,
3: είναι σαν πέτσα το γιαούρτι πάνω που πιάνει.
0: Ναι, αλλά για να μπορείς να παίξεις χόκκι, προφανώς πιάνει καλά. Δεν πιάνει μια πέτσα.
2: Χόκκι και στην πέτσα για το γιαούρτι.
0: Δεν είναι τόσο λεπτή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη, αν σε εκείνο το σημείο παγώνει.
1: Αχα.
0: Θα μου πεις βέβαια μέχρι πόσο βαθιά, μέχρι τι απόσταση μπορεί, γράφει μέχρι τι απόσταση παγώνει, ξέρω.
1: Όχι, όχι, δεν γράφει, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν θέλω να σας παραπληροφορήσω.
0: Για να λένε ότι μπορείς να παίξεις χόκεϊ, προφανώς ότι καλύπτει μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια.
1: Κοίτα, βλέπω φωτογραφία, γενικά, ναι, καλύπτει μεγάλη επιφάνεια.
2: Εντάξει, μπορεί να παίζουν στην παραλία, ρε.
0: Ποια παραλία,
1: βρε λέει, καλέ μου, βρε χρυσέ μου.
2: Η φωτογραφία είναι λίγο μουφαγό, δεν τα πιστεύω.
1: Να σου πω κάτι, είναι και τυφλός αυτός, δεν βλέπει.
2: Είναι
1: δηλαδή φωτοσόπ που
2: έχει κάνει
1: η
2: Μέλανη μόνη της.
0: Όχι, εντάξει.
1: Να θυμηθούμε να πάρουμε στο Στάθη ένα ζευγάρι γελιά, νομίζω.
0: Έχει ήδη, έχει.
2: Πιστεύεις ότι η Μέλανη είναι από τις τύψεις που θα έφτιαχνε μια ψεύτικη φωτογραφία για να έρθει εδώ πέρα να το κάνει θέμα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι.
1: Κάτι τέτοιο μόνο εσύ δεν μπορούσε να κάνεις.
2: Εγώ θα το πίστευα και θα το έκανα κιόλας.
0: Πάνω το πίσω αυτό που είπες, δεν περνάει.
1: Δεν περνάει.
2: Εγώ ήθελα να ρίξω στάχτη για να σας δείξω μετά μια φωτογραφία που έχω φτιάξει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω να σου πω μια αστεία ιστορία, η οποία τώρα που την ακούς λες την αστεία, αλλά όταν τη ζεις δεν είναι και τόσο. Και θα πάω στο 1991, όπου ένα αεροπλάνο, λέει, με 100 επιβάτες αναγκάστηκε να κάνει αρκετούς κύκλους πάνω από, από ένα ισπανικό αεροδρόμιο, γιατί ο μοναδικός ελεγκτής εν αέριος κυκλοφορίας είχε κοιμηθεί και περιμέναν να ξυπνήσει.
1: Πήγε πολύ καλά και αυτό.
0: Και δεν μπορούσε να προσγειωθεί το αεροπλάνο, φαντάζεσαι.
2: Είναι,
1: δηλαδή,
2: είναι τέλειο.
0: Ελώ, αυτό που είπα ότι θα ακούς τώρα και λες, ξέρω εγώ, εντάξει, είναι αστείο.
2: Φαντάζομαι να είσαι
0: αλλά
2: εκεί μέσα.
0: Φαντάσου να είσαι εκεί μέσα, να βλέπεις ότι πετάς πάνω από το αεροδρόμιο, δεν προσγειώνεσαι, δεν ξέρεις γιατί.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει
1: είναι
0: και σε λούζει ο υδρότας ότι κάτι έχει γίνει.
2: Πόση ώρα?
1: Έχω να σας πω ιστορία τέτοια.
0: Πόσο λέει?
2: Λέει πόση ώρα.
0: Δεν λέει. Όχι, όχι.
1: Θα ήταν κάπως.
0: Λέει, αναγκάστηκε να κάνει αρκετούς κύκλους. Δεν αναφέρει για πόση ώρα. Αλλά εντάξει.
2: Και ένας αρκετός είναι.
0: Και ένας αρκετός είναι. Ναι.
2: Γιατί σκέφτεσαι για να κάνει κύκλο το αεροπλάνο γύρω από το αεροδρόμιο, είναι τεράστια απόσταση.
0: Ναι, δεν είναι ότι κάνεις μανούβρα.
3: Στο ένα κύκλο λες, OK. Μπορεί να μην μπορεί να προσγειωθεί γιατί έχει άλλη απογείωση, είναι άλλο αεροπλάνο στη μέση κτλ.
0: Ναι.
3: Μπορεί να κάνει με αυτά.
0: Okay, ναι.
3: Αλλά τώρα, άμα κάνει 10 κύκλους.
0: Ναι, αργείς και. Ναι, ναι.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Παιδιά, αυτό το χρώμα τώρα που αρχίζουμε και ψιλομαυρίζουμε, το πρώτο κοκκινοπό δεν είναι το πιο ωραίο μαύρισμα?
1: Όχι, γιατί ξεφλουδίζει το πρώτο.
2: Ξεφλουδίζει.
1: Ναι, το πρώτο πάντα ξεφλουδίζει.
0: Βρε φίδι, Μέλανε. Εγώ δεν έχω ξεφλουδίσει ποτέ. Τι κάνεις, αφήνεις την παλιά σου πέτσα?
1: Θα στη φέρω τώρα.
0: Όσες πέτσες και να αλλάξεις φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Τι λέει το τραγούδι?
3: Όσο δέρμα
0: και να
1: αλλάξεις. Όσες πέτσες και να αλλάξεις. Πω, το έχεις πέσει άλλο level.
3: Εγώ νομίζω ότι ξεφλουδίζεις μόνο αν καείς.
0: Ναι, Μέλανε, μπορείς να βάζεις μια ενυδατική.
1: Βάζω.
0: Πού τη βάζει, την τρως? Θα φτιάξεις καμιά από αυτές τις αηδίες που μας λες, παιδιά, φτιάξτε την υδατική με αγγούρι και τσίπουρο.
3: Έχει σαντάκι ένα αγγούρι που έχει το τζέλ πάνω που πιάνει.
1: Όχι, αυτό γίνεται με καρότο, αφού σας τα έχω πει αυτά.
3: Α, με καρότο.
1: Ενυδατική με καρότο.
0: Ναι, και τελικά φτιάχνει μια ενυδατική για το καρότο, τη βάζει μέσα ψωμάκι του τόστ. Την τρώει να ενυδατώσει.
1: Λίγο τόνο, λίγη μαγιονέζα.
0: Την τρώει να ενυδατώσει τα εσώψυχά της. Και μετά λέει.
3: Κάνω μπάνιο σιδερατόρ.

0: διαλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αλλά λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελάνη.
0: Πολύ συγχρονισμένοι ήσασταν και αρχίζω και ανησυχώ.
2: Είμαστε για διαγωνισμό gospel.
0: Ξεκάθαρα. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στα πολύ αγαπημένα μας social media, στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τα follow σας, τα like σας και οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε.
2: Παναγία μου.

0: Ήρθε αυτή η δύσκολη στιγμή μέσα.
1: Με λένε, έχει σταματήσει να στεναχωριέσαι τόσο πολύ όταν τελειώνουμε.
0: Εντάξει, τώρα όμως το πήρα λίγο πιο βαριά. Το συνηθίζω σιγά-σιγά.
1: Δεν νιώθηκε
0: αλλά
1: πολύ καλά.
0: Αλλά δεν μ' αρέσει και πολύ αυτή η στιγμή τώρα που πρέπει να αναγκαστούμε να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας.
2: Κυρίες και κύριοι, από τη θλιμμένη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Από τον θλιμμένο, βλέπεις τα μάτια του, είναι έτοιμο να δακρύζουμε.
1: Μέλανη, αυτή η ετυμολογία που έχεις. Από τη θλιμμένη, από τον θλιμμένο. Γιατί δεν τον είπες και Μέλανη να τελειώνουμε. Μια και το πήγες ίδιο.
0: Τα όλοι, Χάγκαλα Χόπουλο.
1: Το είπες στα κινέζικα, πότε το έμαθες. Πώς το έμαθες γρήγορα.
0: Από τον Στάθη Μπογδανό.
2: Από το χαμογελαστό Στάθη.
1: Πρέπει να μιλάς πιο άγρια.
0: Από τον χαμογελαστό Στάθη Μπογδανό.
2: Και από τον σκεπτικό Βασίλη Κόγκνητο, ο οποίος αναρωτιέται τι κάνει εδώ μαζί μας όλο αυτόν τον καιρό.
0: Κόγκνητον.
2: Η εκπομπή Μπουρμπουλίτρες έφτασε στο τέλος. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις αηδίες που ακούτε είναι, έχει μπει μέσα στο Στάθη και τη Μέλλαν μια ξένη γλώσσα. Θα σας δούμε όμως. Θα σας ακούσουμε.
1: Θα μας ακούσετε.
2: Θα δούμε τα μηνύματά τους, εννοώ. Και εσείς θα μας ακούσετε. Στα κινέζικα. Κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετούμε με ένα όμορφο.
1: Bye.
2: Χριστέ μου, Χριστέ μου.
1: Καράτη, μέλλον στον αέρα.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντε. Σε συμβιβασμό για εφαρμογή της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι διαπραγματευτές οδηγήθηκαν σε προσωρινή συμφωνία πάνω σε δύο κανονισμούς με τους οποίους τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις των δασμών που καθορίζονται στην κοινή δήλωση Ουάσιγκτον-Βρυξελών. Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί και να εγκριθεί επίσημα και από τα δύο θεσμικά όργανα προτού δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα. Οι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής τους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα επιτρέψει να κλείσει γρήγορα ένα τρικυμιώδες κεφάλαιο των διατλαντικών σχέσεων. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η επικεφαλής της Κομισιόν τονίζει ότι μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εγγυηθούν ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο. Τριήμερη επίσκεψη στην Ινδία θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε χθες ότι πρόκειται για ένα σημαντικότατο ταξίδι σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης υπογραμμίζει πως η επίσκεψη του πρόεδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία πραγματοποιείται σε μια περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών. Επισημαίνει ότι η νέα δυναμική στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, καθώς και η μεταξύ τους πολιτική συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο, δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Λετιμπιώτη, στο επίκεντρο της επίσκεψης θα βρεθούν η πολιτική συνεργασία, η οικονομία, οι επενδύσεις, η τεχνολογία και η καινοτομία, η ναυτιλία, η συνδεσιμότητα, η άμυνα, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη ο εντοπισμός κρούσματος αυθόδους πυρετού στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα σε φάρμα με 66 εγωπρόβατα στην κοινότητα Πάχνας, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας. Ο Ανδρέας Γρηγορίου ανέφερε ότι ο ιός δεν μεταφέρθηκε μόνος του στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπέδειξε πως η μεταφορά του ιού γίνεται από ανθρώπους, ζώα και μηχανικά μέσα και κάλεσε εκ νέου τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις μονάδες τους ώστε να προστατέψουν τα ζώα τους. Τόνισε επίσης ότι σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν αμέσως στην θανάτωση των ζώων σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εστία μόλυσης στην περιοχή Πάχνας. Αναφερόμενος στη διαχείριση των μονάδων με ζώα παραδοσιακής φυλής, είπε ότι αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Γρηγορίου υπενθύμησε ότι μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο δύο περιπτώσεις ζώων παραδοσιακής φυλής που νόσησαν με αυτόδη πυρετό. Τονίζεται ότι τα ζώα αυτά δεν έχουν θανατωθεί. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται νέες προσπάθειες για εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Λίγες ώρες μετά την δήλωση ότι ανέστειλε νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Υποστήριξε επίσης ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι ελπίζει να το πετύχει αυτό, όπως είπε, με έναν πολύ καλό τρόπο. Την ίδια ώρα, υπουργός εξωτερικών του

0: Ραν Αμπάσαρακτσή δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου, υποστηρίζοντας ότι σε αυτήν αναγνωρίζονται απώλειες δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκστρατεία εντοπισμού παράνομων εγκαταστάσεων και μη ελεγχόμενης αύξησης ισχύως φωτοβολταϊκών συστημάτων ξεκινά από την 1η Ιουνίου η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Γιώργος Σταματόπουλος ανέφερε ότι οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι, θα διενεργούνται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και δορυφόρων και όπου διαπιστώνονται παρανομίες θα γίνεται αποσύνδεση των εγκαταστάσεων. Πρόσθεση ότι όσοι παρανομούν θα επιβαρύνονται με τα έξοδα διερεύνησης και οι υποθέσεις θα καταγγέλλονται στην αστυνομία. Ο κύριος Σταματόπουλος επεσήμανε την ίδια στιγμή ότι όσοι παρανομούν προκαλούν σοβαρούς κινδύνους σε θέματα ασφάλειας χρηστών και υποστατικών, αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου και αστοχίας στις προβλέψεις παραγωγής ενέργειας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Πάφο για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του αυθόδη πυρετού και σε κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας. Αρκετοί κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν κρούσματα και στην Πάφο, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό εγωπροβάτων έχουν εμβολιαστεί και με την δεύτερη δόση. Ο ιδιοκτήτης της αγροτουριστικής μονάδας Μερσίνη στην Χούλου, Γιάννος Κιαράς, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε αναποτελεσματικά τα μέτρα που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό. Χαρακτήρισε επίσης και καταστροφικές τις επιδιώξεις για την εμπορία του χαλουμιού, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθεί ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο της Κύπρου. Ο κύριος Σιαράς δήλωσε αντίθετος με τις μαζικές θανατώσεις ζώων. Διάταγμα δικαστηρίου θέλει η αστυνομία για να συνδράμει στην διαδικασία έξωσης των ενίκων από την επικίνδυνη πολυκατοικία στην οδό Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στην Πάφο. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 10 ημέρες ο διευθυντής αδειοδότησης του ΕΟΑ είχε εκδώσει διάταγμα εκένωσης της πολυκατοικίας λόγω επικινδυνότητας, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, την αστυνομία και τις υπηρεσίες πρόνοιας. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι ο αστυνομικός διευθυντής Πάφου ενημέρωσε τον οργανισμό ότι για να επέμβει αστυνομία προκειμένου να εκενωθεί η πολυκατοικία απαιτείται διάταγμα δικαστηρίου. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΕΟΑ συγκάλεσε για την Παρασκευή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων στην παρουσία και νομικών συμβούλων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη πολυκατοικία, η οποία χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη, ο κύριος Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι αξιολογείται η πρόταση του πολιτικού μηχανικού του διαχειριστή της πολυκατοικίας για τις επιδιορθώσεις που προτείνονται. Για τις υπόλοιπες περίπου 70 οικοδομές στον Δήμο Πάφου, ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι προχώρησαν στην αγορά υπηρεσιών και 8 πολιτικούς μηχανικούς του ΕΤΕΚ, οι οποίοι θα επιθεωρήσουν τις οικοδομές και θα αξιολογήσουν την κατάστασή τους. Τον Γολγοθά που βιώνουν καθημερινά δεκάδες ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου λόγω της έλλειψης τροχοκαθισμάτων φέρνει στο φως η καταγγελία πολίτη. Συγγενικό πρόσωπο ασθενή υποστηρίζει ότι ενώ είχε μεταβεί στο νοσηλευτήριο για να υποβληθεί σε αιμοκάθερση εξαιτίας χρόνιου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, λιποθύμησε καθώς δεν υπήρχε τροχοκάθισμα για να κινηθεί προς το όχημα με το οποίο θα μεταφερόταν στην οικία του. Όπως υποστηρίζει, ο ασθενής ένιωθε αδυναμία και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Ωστόσο, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να περπατήσει. Οι συγγενείς του ασθενούς καταγγέλλει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοιο περιστατικό καταγράφεται στο νοσοκομείο Πάφου και η ίδια είχε προβεί σε διάβηματα προς την Ομοσπονδία Ασθενών. Ολοκληρώνονται σήμερα οι τριήμερες εργασίες της Ιεράς Συνόδου που συγκλήθηκε για να εγκρίνει τις προτινόμενες αλλαγές του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Πληροφορίες φέρουν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου παρά τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν για κάποιες από τις προτινόμενες αλλαγές και τις τροποποιήσεις που έγιναν να εγκρίνουν τελικά το νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει και την επιλογή νέων Μητροπολιτών και Επισκόπων απευθείας από τους συνοδικούς. Σήμερα και εκτός απρόπτου αναμένεται να ανακοινωθεί και η διαδικασία για την επιλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, ώστε να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι η επιλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι στιγμής ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται οι Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Διομήδου Στέφανος που βρίσκεται στην Ανθυπολοχωγίου Γεωργίου Σάβα 2 μετά το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης προς Γεροσκήπου στη Γεροσκήπου, Πολυκάρπου Ίκαρος που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 29 κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος στην Πάφο και Ερωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στη Βασιλέω Στάση Οίκου κατάστημα 3 στο Προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε, αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

Πόλης Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντη. Σε συμβιβασμό για εφαρμογή της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι διαπραγματευτές οδηγήθηκαν σε προσωρινή συμφωνία πάνω σε δύο κανονισμούς με τους οποίους τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις των δασμών που καθορίζονται στην κοινή δήλωση Ουάσιγκτον-Βρυξελών. Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί και να εγκριθεί επίσημα και από τα δύο θεσμικά όργανα προτού δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα. Οι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής τους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα επιτρέψει να κλείσει γρήγορα ένα τρικυμιώδες κεφάλαιο των διατλαντικών σχέσεων. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η επικεφαλής της Κομισιόν τονίζει ότι μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εγγυηθούν ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο. Τριήμερη επίσκεψη στην Ινδία θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε χθες ότι πρόκειται για ένα σημαντικότατο ταξίδι σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης υπογραμμίζει πως η επίσκεψη του πρόεδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία πραγματοποιείται σε μια περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών. Επισημαίνει ότι η νέα δυναμική στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, καθώς και η μεταξύ τους πολιτική συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο, δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Λετιμπιώτη, στο επίκεντρο της επίσκεψης θα βρεθούν η πολιτική συνεργασία, η οικονομία, οι επενδύσεις, η τεχνολογία και η καινοτομία, η ναυτιλία, η συνδεσιμότητα, η άμυνα, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη ο εντοπισμός κρούσματος αυτόδους πυρετού στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα σε φάρμα με 66 εγωπρόβατα στην κοινότητα Πάχνας, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας. Ο Ανδρέας Γρηγορίου ανέφερε ότι ο ιός δεν μεταφέρθηκε μόνος του στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπέδειξε πως η μεταφορά του ιού γίνεται από ανθρώπους, ζώα και μηχανικά μέσα και κάλεσε εκ νέου τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις μονάδες τους ώστε να προστατέψουν τα ζώα τους. Τόνισε επίσης ότι σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν αμέσως στην θανάτωση των ζώων σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εστία μόλυνση στην περιοχή Πάχνας. Αναφερόμενος στη διαχείριση των μονάδων με ζώα παραδοσιακής φυλής, είπε ότι αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Γρηγορίου υπενθύμησε ότι μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο δύο περιπτώσεις ζώων παραδοσιακής φυλής που νόσησαν με αυτόδη πυρετό. Τονίζεται ότι τα ζώα αυτά δεν έχουν θανατωθεί. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται νέες προσπάθειες για εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Λίγες ώρες μετά την δήλωση ότι ανέστειλε νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Υποστήριξε επίσης ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι ελπίζει να το πετύχει αυτό, όπως είπε, με έναν πολύ καλό τρόπο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου, υποστηρίζοντας ότι σε αυτήν αναγνωρίζονται απώλειες δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκστρατεία εντοπισμού παράνομων εγκαταστάσεων και μη ελεγχόμενης αύξησης ισχύως φωτοβολταϊκών συστημάτων ξεκινά από την 1η Ιουνίου η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Γιώργος Σταματόπουλος ανέφερε ότι οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι, θα διενεργούνται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και δορυφόρων και όπου διαπιστώνονται παρανομίες θα γίνεται αποσύνδεση των εγκαταστάσεων. Πρόσθεση ότι όσοι παρανομούν θα επιβαρύνονται με τα έξοδα διερεύνησης και οι υποθέσεις θα καταγγέλλονται στην αστυνομία. Ο κύριος Σταματόπουλος επεσήμανε

0: Την ίδια στιγμή ότι όσοι παρανομούν προκαλούν σοβαρούς κινδύνους σε θέματα ασφάλειας χρηστών και υποστατικών, αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου και αστοχίας στις προβλέψεις παραγωγής ενέργειας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Πάφο για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του αυθόδη πυρετού και σε κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας. Αρκετοί κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν κρούσματα και στην Πάφο, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό εγωπροβάτων έχουν εμβολιαστεί και με την δεύτερη δόση. Ο ιδιοκτήτης της αγροτουριστικής μονάδας Μερσίνη στην Χούλου, Γιάννος Κιαράς, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε αναποτελεσματικά τα μέτρα που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό. Χαρακτήρισε επίσης αιμονικές και καταστροφικές τις επιδιώξεις για την εμπορία του χαλουμιού, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθεί ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο της Κύπρου. Ο κ. Κιαράς δήλωσε αντίθετος με τις μαζικές θανατώσεις ζώων. Διάταγμα δικαστηρίου θέλει η αστυνομία για να συνδράμει στην διαδικασία έξωσης των ενίκων από την επικίνδυνη πολυκατοικία στην οδό Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στην Πάφο. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 10 ημέρες ο διευθυντής αδειοδότησης του ΕΟΑ είχε εκδώσει διάταγμα εκένωσης της πολυκατοικίας λόγω επικινδυνότητας, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, την αστυνομία και τις υπηρεσίες πρόνοιας. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, επιβεβαίωσε στο Ραδιοκόσμος ότι ο αστυνομικός διευθυντής Πάφου ενημέρωσε τον οργανισμό ότι για να επέμβει αστυνομία προκειμένου να εκενωθεί η πολυκατοικία απαιτείται διάταγμα δικαστηρίου. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΕΟΑ συγκάλεσε για την Παρασκευή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων στην παρουσία και νομικών συμβούλων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη πολυκατοικία, η οποία χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη, ο κύριος Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι αξιολογείται η πρόταση του πολιτικού μηχανικού του διαχειριστή της πολυκατοικίας για τις επιδιορθώσεις που προτείνονται. Για τις υπόλοιπες περίπου 70 οικοδομίες στον Δήμο Πάφου, ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι προχώρησαν στην αγορά υπηρεσιών και 8 πολιτικούς μηχανικούς του ΕΤΕΚ, οι οποίοι θα επιθεωρήσουν τις οικοδομές και θα αξιολογήσουν την κατάστασή τους. Τον Γολγοθά που βιώνουν καθημερινά δεκάδες ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου λόγω της έλλειψης τροχοκαθισμάτων φέρνει στο φως η καταγγελία πολίτη. Συγγενικό πρόσωπο ασθενή υποστηρίζει ότι ενώ είχε μεταβεί στο νοσηλευτήριο για να υποβληθεί σε αιμοκάθερση εξαιτίας χρόνιου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, λιποθύμησε καθώς δεν υπήρχε τροχοκάθισμα για να κινηθεί προς το όχημα με το οποίο θα μεταφερόταν στην οικία του. Όπως υποστηρίζει, ο ασθενής ένιωθε αδυναμία και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Ωστόσο δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να περπατήσει. Οι συγγενείς του ασθενούς καταγγέλει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοιο περιστατικό καταγράφεται στο νοσοκομείο Πάφου και η ίδια είχε προβεί σε διαβήματα προς την Ομοσπονδία Ασθενών. Ολοκληρώνονται σήμερα οι τριήμερες εργασίες της Ιεράς Συνόδου που συγκλήθηκε για να εγκρίνει τις προτινόμενες αλλαγές του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Πληροφορίες φέρουν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου παρά τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν για κάποιες από τις προτινόμενες αλλαγές και τις τροποποιήσεις που έγιναν να εγκρίνουν τελικά το νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει και την επιλογή νέων Μητροπολιτών και Επισκόπων απευθείας από τους συνοδικούς. Σήμερα και εκτός απρόπτου αναμένεται να ανακοινωθεί και η διαδικασία για την επιλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, ώστε να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι η επιλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι στιγμής ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται οι Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Διομήδου Στέφανος, που βρίσκεται στην Ανθυπολοχωριού Γεωργίου Σάβα 2, μετά το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης προς Γεροσκήπου, στη Γεροσκήπου, Πολυκάρπου Ίκαρος, που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 29, κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος στην Πάφο, και Ερωτοκρήτου Άννα, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στάση Οίκου, κατάστημα 3, στο Προδρόμι, στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Προς Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε, αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς τα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

ξεκινήσαμε σήμερα 20 του Μάη, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη. Χρόνια πολλά στη Λιδία. Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα της μετεωρολογίας. Τη μέλισσα κρατάω από όλα αυτά. Από όλα αυτά κρατάω τη μέλισσα. Σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης το 1941, γεννιέται το 1908 ο James Stewart, ο γνωστός Αμερικάνος ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα χάνει τη ζωή του το 1825 ο Παπαφλέσσας και βέβαια το 2019 ο Νίκι Λάουντα, ο γνωστός αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι αυτός ο οποίος αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με 25 νίκες σε Grand Prix. Χάνει τη ζωή του σαν σήμερα το 2019.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις.

Eurovision, δυστυχώς ο λόγος για τη Eurovision, τα συχαίνομαι και τη Eurovision και το λόγο για τη Eurovision, όμως η Ευρυδίκη έλεγε ότι παρακαλούσε να ψηφίσουν τη Βουλγαρία για να μην ψηφίσουν το Ισραήλ. Όχι γιατί το Ισραήλ είχε κακό τραγούδι, είχε εκπληκτικό τραγούδι και εκπληκτικό ερμηνευτή. Ήταν καλύτερο, θεωρεί η Ευρυδίκη του Ισραήλ. Όμως το Ισραήλ θα έπρεπε να βρίσκεται καν στο θεσμό. Μα αυτά περί πολιτικο-μουσικο-πολιτιστικής έτσι εξέλιξης της Eurovision. Να κλαις αυτούς που

μεγάλο μπράβο που έχει το θάρρος και το θράσος και την ψυχή να τα λέει έξω από τα δόντια η Μαρία Ελένη Λικουρέζου, η κόρη του Λικουρέζου, του ποινικολόγου και βέβαια της Ζωής Λάσκαρη. Κλείνω 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά και χάπια. Όταν έβγαινα έπινα ένα μπουκάλι, όχι απλά ένα ποτήρι. Όταν αποφάσιζω κάτι το κόβω με τη μία. Το αλκοόλ το έχω κόψει τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, διότι το αλκοόλ και τα ναρκωτικά δεν πάνε μόνο στην φτώχεια και στην παραχμή που τη φτώχεια και η ανέχεια φέρνει την ψάχνουν να βρουν διέξοδο. Και πάρα πάρα πολύ πλούσιες οικογένειες στην άλλη πλευρά λοιπόν έτσι της κοινωνικής έτσι ζυγαριάς βλέπουμε και μπράβο στους ανθρώπους που το ομολογούν, το λένε και δείχνουν και τον τρόπο στους υπόλοιπους.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Δημήτρης Αλεξάνδρων έβασε φωτογραφίες από το κοινό πάρτι του γενεθλίων με τη Ρία Ελληνίδου. Μια βραδιά με άπειρη αγάπη έγραψε το ζευγάρι τη γιόρταση στα γενέθλιά του. Αυτό τώρα να ρωτήσω, γιατί μας ενδιαφέρει εμάς και γιατί αυτό είναι η είδηση, γιατί τώρα, βέβαια θα μου πεις, ρε Μανώλη, αφού το αναπαράγεις. Ναι, προσπαθώ να αντιληφθώ ποιον μπορεί να νοιάζει πέρα από τα δύο παιδιά που είναι εξαιρετικά και αγαπιούνται και μπράβο τους και να ζήσουν χίλια χρόνια. Ποιον νοιάζει το αν περάσαν, κάνανε κοινά γενέθλια, αν κάνανε σεξ το βράδυ, αν φάγανε τυρόπιτες ή αν φάγανε, παραγγείλανε πίτσες και αν μετά χωρίσανε και γιατί χωρίσανε και αν αυτός είχε μια άλλη και αυτή βρήκε έναν άλλον και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα και τον έκανε μπλοκ. Ποιον νοιάζουν όλα αυτά τα σκουπίδια που γεμίζουνε. Δεν εννοώ τους ανθρώπους σκουπίδια προς Θεού, ενώ την είδηση σκουπίδι. Ποιον νοιάζουν όλα αυτά που μας γεμίζουν τους σκληρούς δίσκους με όλες αυτές τις αηδίες κάθε μέρα και νομίζω ότι κάνετε και δουλειά. Εσουρού υπάρχει, θέλω να ρωτήσω, δεν με συγχωρείτε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

Η Βικτόρια Χαλκίτη βρίσκεται πίσω από πάρα πολλές επιτυχίες, αλλά και με την Ελλάδα στη Eurovision. Για την νίκη της Ντάρα στη Eurovision είπε ότι δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ξέρετε ότι είναι πίσω από το τραγούδι, έτσι. Η Χαλκίτη συμμετέχει και η Χαλκίτη μαζί με τον Κοντόπουλο. Πραγματικά νιώθω 5 χρονών, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια στο ρόλο της vocal coach που είχε στην αποστολή της Βουλγαρίας. Vocal coach η Βικτόρια Χαλκίτη. Μπράβο στο κορίτσι μας. Να, πάλι περήφανη, δεν γίνεται.

Γιατί γίνεται τώρα, θα μου πεις ανοίγει ο καιρός, πάνε έρχονται στα αεροδρόμια διάσημοι, διάσημες, έρχονται γυναίκες, ηθοποιοί, άντρες, Μπραντ Πιτ, Ματ Πιτ, αυτά, είναι σκοτωμός. Ήρθε στην Αθήνα και ο Γουίλιαμ Νταφόε, τεράστιος, τιτανοτεράστιος, υποψήφιος για Όσκαρ, βρίσκεται στην Ελλάδα για την πρεμιέρα της ταινίας «Το πάρτι γενεθλίων», στην οποία πρωταγωνιστεί. Μάλιστα, ωραία πράγματα, να γίνονται πράγματα στην Ελλάδα, να γίνονται. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Μετέληξε τους ανθρώπους σημαντικούς.

στήριξη από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Έλα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και βέβαια να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Αδειώσου τα μάτια.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Το μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτη. Σε συμβιβασμό για εφαρμογή της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι διαπραγματευτές οδηγήθηκαν σε προσωρινή συμφωνία πάνω σε δύο κανονισμούς με τους οποίους τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις των δασμών που καθορίζονται στην κοινή δήλωση Ουάσιγκτον-Βρυξελών. Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί και να εγκριθεί επίσημα και από τα δύο θεσμικά όργανα προτού δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα. Οι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής τους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

0: τριήμερη επίσκεψη στην Ινδία θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε χθες ότι πρόκειται για ένα σημαντικότατο ταξίδι σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης υπογραμμίζει πως η επίσκεψη του πρόεδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία πραγματοποιείται σε μια περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών. Επισημαίνει ότι η νέα δυναμική στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, καθώς και η μεταξύ τους πολιτική συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο, δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Λετιμπιώτη, στο επίκεντρο της επίσκεψης θα βρεθούν η πολιτική συνεργασία, η οικονομία, οι επενδύσεις, η τεχνολογία και η καινοτομία, η ναυτιλία, η συνδεσιμότητα, η άμυνα, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη ο εντοπισμός κρούσματος αυθόδους πυρετού στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα σε φάρμα με 66 εγωπρόβατα στην κοινότητα Πάχνας, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας. Ο Ανδρέας Γρηγορίου ανέφερε ότι ο ιός δεν μεταφέρθηκε μόνος του στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπέδειξε πως η μεταφορά του ιού γίνεται από ανθρώπους, ζώα και μηχανικά μέσα και κάλεσε εκ νέου τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις μονάδες τους ώστε να προστατέψουν τα ζώα τους. Τόνισε επίσης ότι σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν αμέσως στην θανάτωση των ζώων σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εστία μόλυσης στην περιοχή Πάχνας. Αναφερόμενος στη διαχείριση των μονάδων με ζώα παραδοσιακής φυλής, είπε ότι αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Γρηγορίου υπενθύμησε ότι μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο δύο περιπτώσεις ζώων παραδοσιακής φυλής που νόσησαν με αυτόδη πυρετό. Τονίζεται ότι τα ζώα αυτά δεν έχουν θανατωθεί. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται νέες προσπάθειες για εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Λίγες ώρες μετά την δήλωση ότι ανέστειλε νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Υποστήριξε επίσης ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι ελπίζει να το πετύχει αυτό, όπως είπε, με έναν πολύ καλό τρόπο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου, υποστηρίζοντας ότι σε αυτήν αναγνωρίζονται απώλειες δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκστρατεία εντοπισμού παράνομων εγκαταστάσεων και μη ελεγχόμενης αύξησης ισχύως φωτοβολταϊκών συστημάτων ξεκινά από την 1η Ιουνίου η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Γιώργος Σταματόπουλος ανέφερε ότι οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι, θα διενεργούνται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και δορυφόρων και όπου διαπιστώνονται παρανομίες θα γίνεται αποσύνδεση των εγκαταστάσεων. Πρόσθεση ότι όσοι παρανομούν θα επιβαρύνονται με τα έξοδα διερεύνησης και οι υποθέσεις θα καταγγέλλονται στην αστυνομία. Ο κ. Σταματόπουλος επεσήμανε την ίδια στιγμή ότι όσοι παρανομούν προκαλούν σοβαρούς κινδύνους σε θέματα ασφάλειας χρηστών και υποστατικών, αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου και αστοχίας στις προβλέψεις παραγωγής ενέργειας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Πάφο για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του αυθόδη πυρετού και σε κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας. Αρκετοί κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν κρούσματα και στην Πάφο, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό εγωπροβάτων έχουν εμβολιαστεί και με την δεύτερη δόση. Ο ιδιοκτήτης της αγροτουριστικής μονάδας Μερσίνη στην Χούλου, Γιάννος Κιαράς, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε αναποτελεσματικά τα μέτρα που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό. Χαρακτήρισε επίσης αιμονικές και καταστροφικές τις επιδιώξεις για την εμπορία του χαλουμιού, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθεί ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο της Κύπρου. Ο κ. Κιαράς δήλωσε αντίθετος με τις μαζικές θανατώσεις ζώων. Διάταγμα δικαστηρίου θέλει η αστυνομία για να συνδράμει στην διαδικασία έξωσης των ενίκων από την επικίνδυνη πολυκατοικία στην οδό Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στην

0: Υπενθυμίζεται ότι πριν από 10 ημέρες ο Διευθυντής Αδειοδότησης του ΕΟΑ είχε εκδώσει διάταγμα εκένωσης της πολυκατοικίας λόγω επικινδυνότητας, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, την Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Πρόνοιας. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι ο αστυνομικός διευθυντής Σπάφου ενημέρωσε τον οργανισμό ότι για να επέμβει αστυνομία προκειμένου να εκενωθεί η πολυκατοικία απαιτείται διάταγμα δικαστηρίου. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΕΟΑ συγκάλεσε για την Παρασκευή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων στην παρουσία και νομικών συμβούλων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη πολυκατοικία, η οποία χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη, ο κύριος Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι αξιολογείται η πρόταση του πολιτικού μηχανικού του διαχειριστή της πολυκατοικίας για τις επιδιορθώσεις που προτείνονται. Για τις υπόλοιπες περίπου 70 οικοδομίες στον Δήμο Πάφου, ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι προχώρησαν στην αγορά υπηρεσιών και 8 πολιτικούς μηχανικούς του ΕΤΕΚ, οι οποίοι θα επιθεωρήσουν τις οικοδομές και θα αξιολογήσουν την κατάστασή τους. Τον Γολγοθά που βιώνουν καθημερινά δεκάδες ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου λόγω της έλλειψης τροχοκαθισμάτων φέρνει στο φως η καταγγελία πολίτη. Συγγενικό πρόσωπο ασθενή υποστηρίζει ότι ενώ είχε μεταβεί στο νοσηλευτήριο για να υποβληθεί σε αιμοκάθερση εξαιτίας χρόνιου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, λιποθύμησε καθώς δεν υπήρχε τροχοκάθισμα για να κινηθεί προς το όχημα με το οποίο θα μεταφερόταν στην οικία του. Όπως υποστηρίζει, ο ασθενής ένιωθε αδυναμία και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Ωστόσο δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να περπατήσει. Οι συγγενείς του ασθενούς καταγγέλει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοιο περιστατικό καταγράφεται στο νοσοκομείο Πάφου και η ίδια είχε προβεί σε διαβήματα προς την Ομοσπονδία Ασθενών. Ολοκληρώνονται σήμερα οι τριήμερες εργασίες της Ιεράς Συνόδου που συγκλήθηκε για να εγκρίνει τις προτινόμενες αλλαγές του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Πληροφορίες φέρουν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου παρά τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν για κάποιες από τις προτινόμενες αλλαγές και τις τροποποιήσεις που έγιναν να εγκρίνουν τελικά το νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει και την επιλογή νέων Μητροπολιτών και Επισκόπων απευθείας από τους συνοδικούς. Σήμερα και εκτός απρόπτου αναμένεται να ανακοινωθεί και η διαδικασία για την επιλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου ώστε να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι η επιλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι στιγμής ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται οι Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Διομήδου Στέφανος που βρίσκεται στην Ανθυπολοχογιού Γεωργίου Σάβα 2 μετά το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης προς Γεροσκήπου στη Γεροσκήπου, Πολυκάρπου Ίκαρος που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 29 κάτω από την κλινική Άγιος Γεώργιος στην Πάφο και Ερωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στη Βασιλέως Στάση Οίκου κατάστημα 3 στο Προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Προς Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε, αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς τα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Γεια σας, είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Κόσμος 95,2.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντης. Σε συμβιβασμό για εφαρμογή της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι διαπραγματευτές οδηγήθηκαν σε προσωρινή συμφωνία πάνω σε δύο κανονισμούς με τους οποίους τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις των δασμών που καθορίζονται στην κοινή δήλωση Ουάσιγκτον-Βρυξελών. Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί και να εγκριθεί επίσημα και από τα δύο θεσμικά όργανα προτού δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα. Οι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής τους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα επιτρέψει να κλείσει γρήγορα ένα τρικυμιώδες κεφάλαιο των διατλαντικών σχέσεων. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η επικεφαλής της Κομισιόν τονίζει ότι μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εγγυηθούν ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο. Τριήμερη επίσκεψη στην Ινδία θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε χθες ότι πρόκειται για ένα σημαντικότατο ταξίδι σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης υπογραμμίζει πως η επίσκεψη του πρόεδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία πραγματοποιείται σε μια περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών. Επισημαίνει ότι η νέα δυναμική στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, καθώς και η μεταξύ τους πολιτική συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο, δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Λετιμπιώτη, στο επίκεντρο

0: ανθρώπους, ζώα και μηχανικά μέσα και κάλεσε εκ νέου τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις μονάδες τους ώστε να προστατέψουν τα ζώα τους. Τόνισε επίσης ότι σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν αμέσως στην θανάτωση των ζώων σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εστία μόλυσης στην περιοχή Πάχνας. Αναφερόμενος στη διαχείριση των μονάδων με ζώα παραδοσιακής φυλής, είπε ότι αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριος Γρηγορίου υπενθύμησε ότι μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο δύο περιπτώσεις ζώων παραδοσιακής φυλής που νόσησαν με αυτόδη πυρετό. Τονίζεται ότι τα ζώα αυτά δεν έχουν θανατωθεί. Ρευστή και αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται πολύ πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται νέες προσπάθειες για εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Λίγες ώρες μετά την δήλωση ότι ανέστειλε νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Υποστήριξε επίσης ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι ελπίζει να το πετύχει αυτό, όπως είπε, με έναν πολύ καλό τρόπο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου, υποστηρίζοντας ότι σε αυτήν αναγνωρίζονται απώλειες δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκστρατεία εντοπισμού παράνομων εγκαταστάσεων και μη ελεγχόμενης αύξησης ισχύως φωτοβολταϊκών συστημάτων ξεκινά από την 1η Ιουνίου η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Γιώργος Σταματόπουλος ανέφερε ότι οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι, θα διενεργούνται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και δορυφόρων και όπου διαπιστώνονται παρανομίες θα γίνεται αποσύνδεση των εγκαταστάσεων. Πρόσθεση ότι όσοι παρανομούν θα επιβαρύνονται με τα έξοδα διερεύνησης και οι υποθέσεις θα καταγγέλλονται στην αστυνομία. Ο κ. Σταματόπουλος επεσήμανε την ίδια στιγμή ότι όσοι παρανομούν προκαλούν σοβαρούς κινδύνους σε θέματα ασφάλειας χρηστών και υποστατικών, αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου και αστοχίας στις προβλέψεις παραγωγής ενέργειας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Πάφο για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του αυθόδη πυρετού και σε κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας. Αρκετοί κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν κρούσματα και στην Πάφο, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό εγωπροβάτων έχουν εμβολιαστεί και με την δεύτερη δόση. Ο ιδιοκτήτης της αγροτουριστικής μονάδας Μερσίνη στην Χούλου, Γιάννος Κιαράς, μιλώντας στο ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε αναποτελεσματικά τα μέτρα που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό. Χαρακτήρισε επίσης αιμονικές και καταστροφικές τις επιδιώξεις για την εμπορία του χαλουμιού, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθεί ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο της Κύπρου. Ο κ. Κιαράς δήλωσε αντίθετος με τις μαζικές θανατώσεις ζώων. Διάταγμα δικαστηρίου θέλει η αστυνομία για να συνδράμει στην διαδικασία έξωσης των ενίκων από την επικίνδυνη πολυκατοικία στην οδό Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στην Πάφο. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 10 ημέρες ο Διευθυντής Αδειοδότησης του ΕΟΑ είχε εκδώσει διάταγμα εκένωσης της πολυκατοικίας λόγω επικινδυνότητας, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, την αστυνομία και τις υπηρεσίες πρόνοιας. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, επιβεβαίωσε στο ραδιοκόσμος ότι ο αστυνομικός διευθυντής Πάφου ενημέρωσε τον οργανισμό ότι για να επέμβει αστυνομία προκειμένου να εκενωθεί η πολυκατοικία απαιτείται διάταγμα δικαστηρίου. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΕΟΑ συγκάλεσε για την Παρασκευή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων στην παρουσία και νομικών συμβούλων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη πολυκατοικία, η οποία χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη, ο κύριος Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι αξιολογείται η πρόταση του πολιτικού μηχανικού του διαχειριστή της πολυκατοικίας για τις επιδιορθώσεις που προτείνονται. Για τις υπόλοιπες περίπου 70 οικοδομές στον Δήμο Πάφου, ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι προχώρησαν στην αγορά υπηρεσιών και 8 πολιτικούς μηχανικούς του ΕΤΕΚ, οι οποίοι θα επιθεωρήσουν τις οικοδομές και θα αξιολογήσουν την κατάστασή τους. Τον Γολγοθά που βιώνουν καθημερινά δεκάδες ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου λόγω της έλλειψης τροχοκαθισμάτων φέρνει στο φως η καταγγελία πολίτη. Συγγενικό πρόσωπο ασθενή υποστηρίζει ότι ενώ είχε μεταβεί στο νοσηλευτήριο για να υποβληθεί σε αιμοκάθερση εξαιτίας χρόνου

0: του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, λιποθύμησε καθώς δεν υπήρχε τροχοκάθισμα για να κινηθεί προς το όχημα με το οποίο θα μεταφερόταν στην οικία του. Όπως υποστηρίζει ο ασθενής, ένιωθε αδυναμία και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, ωστόσο δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να περπατήσει. Οι συγγενείς του ασθενούς καταγγέλει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοιο περιστατικό καταγράφεται στο νοσοκομείο Πάφου και η ίδια είχε προβεί σε διαβήματα προς την Ομοσπονδία Ασθενών. Ολοκληρώνονται σήμερα οι τριήμερες εργασίες της Ιεράς Συνόδου που συγκλήθηκε για να εγκρίνει τις προτινόμενες αλλαγές του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Πληροφορίες φέρουν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου παρά τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν για κάποιες από τις προτινόμενες αλλαγές και τις τροποποιήσεις που έγιναν να εγκρίνουν τελικά το νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει και την επιλογή νέων Μητροπολιτών και Επισκόπων απευθείας από τους συνολικούς. Σήμερα και εκτός απρόπτου αναμένεται να ανακοινωθεί και η διαδικασία για την επιλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, ώστε να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι η επιλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι στιγμής ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου φέρονται οι Χορεπίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, Χορεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος και Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο σχετικός κατάλογος των ενδιαφερομένων να είναι μεγαλύτερος. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Διομήδου Στέφανος, που βρίσκεται στην ανθυπολοχωριού Γεωργίου Σάβα 2 μετά το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης προς Γεροσκήπου στη Γεροσκήπου, Πολυκάρπου Ίκαρος, που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 29 κάτω από την κλινική Άγιος Γεώργιος στην Πάφο, και Ερωτοκρήτου Άννα, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου κατάστημα 3 στο Προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε, αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Chassis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Chassis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μου ακροατές. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και τεταρτιάτικο παρτάκι δεν έχετε ξαναζήσει. Πάρτι θα κάνουμε σήμερα. Μην μου πείτε ότι η ώρα είναι περίεργη, θα σας μαλώσω. Οι ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές δεν έχουν ώρες και μέρες. Μείνετε απλά συντονισμένοι.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα δούμε αμέσως τώρα όλα όσα έχω ετοιμάσει για σήμερα. Έχουμε ονομαστικές εορτές και επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα στην ενότητα Throwback. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν κάτι είναι επίκαιρο και viral, το αναφέρουμε στην εκπομπή. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, όπως επίσης έχουμε και προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς κανένα φόβο ότι θα ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, αλλά και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, σας παροτρύνω να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω, ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Λιβύα. Έχουμε 5 επετείους, Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Σαν σήμερα τώρα το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονάτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σύντομο και κρύο. Τι είπε λοιπόν το 0 στο νούμερο 8. Τι είπε το 0 στο νούμερο 8. Να σου πω 8. Φοράς πάρα πολύ ωραία ζώνη. Θα μπορούσε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω στα social media. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους. Με μεγάλη μου χαρά θα σας βρω εκεί. Είτε στα social media του ραδιοφώνου, είτε τα δικά μου Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω να μας ακολουθήσετε, να γίνουμε και εκεί φίλοι. Και φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα με αγαπημένα τραγούδια ή ό,τι άλλο θα θέλατε να συζητήσουμε μέσα από τα social media.

Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Η Μογιορτάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα που προτείνω ταινιούλες. Πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ ωραία έτσι γκάμα ταινιών που θα προτείνω από κινηματογράφο και αυτήν και την άλλη εβδομάδα. Για σήμερα σας προτείνω την ταινία The Super Mario Galaxy Move, Galaxy Movie, ο αγαπημένος ήρωας των video games Super Mario επιστρέφει, μια ταινία για όλη την οικογένεια. Πραγματικά πάει επίσης πάρα πολύ καλά στις κινηματογραφικές αίθουσες, τη λατρεύουν οι μικροί και εννοείται την απολαμβάνουν οι μεγάλοι.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ουλία Καλυμάνη, με Ξόδεψες, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Έρχονται Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, Απών και Ρεμπέτικο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.

Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Ακολουθούν για τη συνέχεια μεγάλες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δε μ' αγαπούσες», μία επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης «Μου έλειψες πολύ» για την Κωνσταντίνα. Έρχονται «Ανδρομάχη Σούσουρο» για τη Μαρία, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με το «Και ισανότερα» για τη Βασιλική.

Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση, μία επιλογή του Παναγιώτη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Λιδία. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών και η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Τάσου. Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Με λίγα λόγια», μία επιλογή της Στασούλας, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και «Λέει για τον Πέτρο». Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Νίκου, «Κατερίνα

νύχτα. Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το Μαργαρίτα για τον Κώστα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Σαν σήμερα το 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

γιορτή ρε φούνε. Βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαίνε. Βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

της πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι.

πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
0: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
0: Κόσμος

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.